0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Τι ωραίο ραδιόφωνο.
2: Ο Τρανζίστορ έγινε η πρώτη μου επιλογή.
3: Όχι μόνο περισσότερη, αλλά και η καλύτερη μουσική.
2: Όταν μπαίνω στο αυτοκίνητο, μόνο αυτόν ακούω.
1: Τρανζίστορ 100,3.
4: Δεν ακούω τίποτα άλλο.
2: Τίποτα άλλο.

0: παίζει ελληνικά τραγούδια που αγαπάω.
1: Εχθές το βράδυ είχαμε τα ίδια. Άρχισες και με σώσα.
2: Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Ζήστο με τρανζίστορ. Τρανζίστορ 100,3. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Η μουσική σου, ο σταθμός σου. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: μουσική της Θεσσαλονίκης είναι στο Τρανζίστορ.
1: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως...
2: Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Όταν ακούω μουσική που μου αρέσει, ξέρω ότι ακούω τρανζίστορ.
2: Τρανζίστορ, η καλύτερη ελληνική μουσική.
3: Είναι ο αγαπημένος μου.
4: Τρανζίστορ 100,3.
5: Μόνο θα ακούω.

93. Μόνο εδώ ακούτε 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα

Στον τρανζίστορ 100,3 ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.

τρανζίστορ 100,3. Ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
2: Σε αναπάντηχα συμπεράσματα κατέληξε βρετανική έρευνα αναφορικά με τις σεξουαλικές επιδόσεις των ανδρών και των γυναικών με βάση το επάγγελμά τους. Ποιοι πιστεύεις, σε ποιο επάγγελμα πιστεύεις είναι αυτό το πιο έτσι ζουζουνιάρικο, να πω.
3: Ζουζουνιάρικο.
2: Δεν ξέρω, σου πάει από το μυαλό.
3: Η μουσική. Τίποτα μουσική, τίποτα όχι, τέτοιο.
2: Λοιπόν, πρώτη λοιπόν, πιο.
3: Ναι.
2: Η διχταράδε, να το πω. Ναι.
3: Ναι.
2: Οι αγρότες.
3: Ωραία, φίλε, δεν είχα ποτέ αγρότη.
2: Είδες λοιπόν τι.
3: Τι να κάνω, θα πεθάνω και δεν θα έχω πάει με αγρότη. Θα στείλει τώρα κανένας κανένα μήνυμα, εμένα με ξέχασες.
1: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
4: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Swan. Η πολυβραβευμένη ακροβατική υπερπαραγωγή από την Κίνα που συνδυάζει χορό, θέατρο και απίστευτη δεξιοτεχνία. Μια μεγαλειώδης παραγωγή με εντυπωσιακά ακροβατικά, συγκλονιστικές χορογραφίες και σκηνές που αψηφούν τη βαρύτητα. Swan. Το Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.
5: Όλοι θέλουν το καλύτερο για το παιδί τους. Να περνά δημιουργικά το χρόνο του σε ένα ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον με εξειδικευμένους παιδαγωγούς. Σε ένα χώρο που σέβονται το παιδί, διδάσκουν τον αθλητισμό και ανακαλύπτουν ταλέντα και κλίσεις. Σε ένα περιβάλλον που δεν λείπει ποτέ ο χορός και η ψυχαγωγία. ΚΔΑΠ Μακεδονικός. Πληροφορίες στο 2310 587 870 ή στο site μας μακεδονικός.gr και δωρεάν μέσω ΕΣΠΑ.
1: Και τώρα, και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής, χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπητά.

0: τρανζίστορ 100,3 τώρα χωράει στη τσέπη σου. Ανακάλυψε τις νέες δωρεάν εφαρμογές για iOS και Android. Τρανζίστορ 100,3. Πάει παντού μαζί σου.
1: Σε είδα

0: Πρωινά Καρντάσια. Ο Γιώργος και η Μάγδα έρχονται με το καλύτερο πρωινό της Θεσσαλονίκης στον τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα και καλό μήνα.
1: Καλώς ήλθε φθινόπωρο, 1η του Σεπτέμβρη, Τρίτη.
2: Welcome autumn.
1: Βεβαίως. Autumn. Τα πρωινά τα Καρντάσια είναι εδώ στον τρανζίστορ 100,3 στην πρώτη μέρα του φθινοπόρου.
2: Μ' αρέσει το φθινόπωρο, μ' αρέσει έτσι αυτό το μελαγχολικό που αποχαιρετάμε το καλοκαίρι, που θα πάρω τις κολοκύθες μου σιγά σιγά.
1: Ανάτα,
2: θα στολίσω την αυλή μου, μου αρέσει και ο...
1: Κάτσε.
2: Και το φθινόπωρο, Οκτώβριο.
1: Οκτώβριο αυτό, ναι, βεβαίω.
2: Ναι.
1: Ο Σεπτέμβρη μπορεί να μα βγει καλό, να έχει ωραίο καιρό, να έχει και για αποδράσει στη θάλασσα.
2: Μ' αρέσει ο καλό καιρό, λίγη δροσίτσα, παιδί μου, έτσι λίγη. Κατάλαβε λίγο, ναι. Να μην σκάει ο τζίτζικα αυτό.
1: Να κοιμάσαι πιο άνετα το βράδυ, να μην θε air condition.
2: Ναι, εντάξει, εγώ κοιμάμαι γενικώ. Είμαι...
1: Δεν έχει πρόβλημα σε αυτό, ναι.
2: Και νευριάζουν όλοι με την πάρτη μου. Πώ αντέχει τρε μαμά ή χωρί τίποτα λίγο μέσα.
1: Ναι.
2: Εγώ είμαι προσαρμόζομαι, είμαι εύκολο παιδί.
1: Προσαρμόζεται στη θερμοκρασία του περιβάλλοντο. Σε κρύο την βάλει, είτε σε ζέστη θα προσαρμοστεί.
2: Θα κοιμηθεί γενικώς, οπότε μη ζηλεύετε.
1: Κοιμάται και κρατάει αυτή η θερμότητα. Και το καλοκαίρι δροσίζεται κιόλας από μόνη της.
2: Έτσι λοιπόν, πρώτη μέρα του φθινοπόρου. Καλώς ήρθες στο φθινόπωρο, γεια σας.
1: Ξεκινάμε.
2: Γεια σας τότε.
1: Θες να φύγεις, τι.
2: Θα ήθελα, αλλά.
1: Να μην ξεκινήσουμε, να φύγουμε κατευθείαν.
2: Καλά θα ήταν, αλλά μια και ήρθαμε.
1: Α, να ξεκινήσουμε.
2: Εντάξει.

0: Καλημέρα, είμαι ο Γιάννης Φακίνος και ξυπνάω με πρωινά Καρντάσια.
1: Είμαι η Λίλα.
2: Είμαι ο Απόν.
3: Είμαι η Λένα Ζευγαρά.
4: Είμαι ο Χάρης Βαρθακούρης.
5: Είμαι η Άννα Βύση και ακούμε Τρανσίστορ 100,3.
6: Όλοι τραγουδούν για σένα.
5: Αγαπώ Θεσσαλονίκη.
6: Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 στον Τρανσίστορ 100,3.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: όλα δικά σου, μας λέει ο Μιχάλης Χατζηγιάννης στον Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Έχει ξημερώσει η Τρίτη, 1η του Σεπτέμβρη, γιορτάζει κόσμος και κοσμάκι σήμερα. Αδαμαντίνη, Αδαμάντιος, Αδαμαντία, Διαμαντής, Διαμαντό, Αθηνά, Ακριβή, Αντιγόνη, Αντίγονος, Εράσμιος, Ερατό, Ερμηνεία, Ευτέρπη, Θεόνη, Θεονύμφη, Καλλιρόη, Καλίστη, Κλειό, Κλεονίκη, Κλεοπάτρα, Κοραλία, Μαργαρίτης, Μαργαρίτα, Ουρανία, Πανδώρα, Πολυνίκη, Πολυμνία, Πολύμνιος, Πινελόπη, Παρθενόπη, Τρόας, Χάιδο, Χαϊδεμένη, Χαρίκλια και πολλά άλλα ονόματα. Πάρα πολλά.
1: Ουρανίες αυτά, 40 παρθένες είναι.
0: Είπα τις μισές, τι να κάνω τώρα.
1: Είπες μισές. Ελπίζω η Αντιγόνη να μας φέρει να μας κεράσει να γιορτάζει σήμερα.
0: Έτσι, χρόνια της πολλά. Σημαντικότερα γεγονότα σαν σήμερα, 272 π.Χ. ο βασιλιάς της Ηπείρου Πύρος, στην προσπάθειά του να κυριεύσει το Άργος από τους Μακεδόνες, βρίσκει άδοξο θάνατο από κεραμίδι που ρίχνει στο κεφάλι του μία γυναίκα. 1911 το θωρικτό Αβέροφ με ενθουσιασμό και συγκίνηση το υποδέχεται ο ελληνικός λαός. Καταπλέει στα φαλυρικά νερά. Mm. 1939, σαν σήμερα, η Γερμανία εισβάλλει στην Πολωνία. Έχουμε την αρχή του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Και τέλος, στα πιο πρόσφατα, το 2016, τη δημιουργία γραφείου Πρωθυπουργού στην πόλη της Θεσσαλονίκης ανακοινώνει ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας στους παραγωγικούς φορείς της Θεσσαλονίκης και της Βόρειας Ελλάδας.
1: Τέλειο, για να μην είμαστε αποξενωμένοι.
0: Δεν ξέρω τώρα αυτό το γραφείο, αν υπάρχει, τι γίνεται, το ξενικιάσανε, τι κάνει ο Μητσοτάκης, το κράτησε.
1: Δεν ξέρω, δεν θέλω να είμαστε πλέμπες. Θέλουμε να έχουμε και εμείς ένα γραφείο.
0: Να έχει ο Πρωθυπουργός ένα γραφείο και εδώ, γιατί δεν κατάλαβα.
1: Άσε, να μην έρχεται αυτός.
0: Να έχει και ένα κρεβάτι μέσα να κοιμάται κιόλας.
1: Ναι, να μην έρχεται αυτός καλύτερα.
0: Στις γεννήσεις σαν σήμερα γεννιέται ο Αριστοτέλης Βαλαωρίτης, ο Έλληνας ποιητής και πολιτικός το 1824. Ενώ στους θανάτους σαν σήμερα από την ζωή φεύγει ο Βόρεν Μιτόφσκι, ο Αμερικανός εκλογολόγος, έφυγε το 2006 από τη ζωή. Είναι ο πατέρας των exit poll. Σε αυτόν οφείλουμε κάθε χρόνο τα exit poll που γίνονται στις εκλογές.
1: Πολύ χρήσιμο και έχει και ο Γιώργος Ρους. Το ξέρεις, μ' αρέσει.
0: Αυτός
1: έχει τα γενέθλιά του. 6:53 ανέτειλο, ήλιος 19:53. Θα δύσει. Η άχρηστη πληροφορία της ημέρας είναι ότι το πρώτο ρολόι χειρός για άνδρες έγινε δημοφιλές στο στρατό, γιατί ήταν φυσικά πιο πρακτικό από το ρολόι τσέπης που είχαν μέχρι τότε.
0: Για να βλέπουν πόση ώρα θα κάνουν σκοπιά, φαντάζομαι.

0: Ο Νίκος Οικονομόπουλος ήταν αυτός με λίγα λόγια στον τραζίστορ 100,3 ελληνικά. Και αγαπημένα, καλημέρα σας και πάλι.
1: Good morning. Τριτούλα, σήμερα καλό μήνα και πάλι.
0: Βεβαίως. Πώς θα πέρασες εχθές, τελευταία μέρα του Αυγούστου, του καλοκαιριού?
1: Εντάξει, δεν έκανα τρελά πράγματα. Πήγα στη λαϊκή μου χθες Δευτερούλα. Ψώνισα.
0: Ωραιότατα.
1: Ωραία στα φίλια, παιδιά. Πάρα πολύ ωραία. Ξέρεις, τώρα έχουν βγει. Mm. Γύρισα στο σπιτάκι μου.
0: Α, σήμερα βλέπω, έβαλε το φόρμα τη Λόρα από το μικρό σπίτι στο Λιβάδι.
1: Έτσι, ναι.
0: Ένα κοριτσάκι που τρέχει στο Λιβάδι τώρα σήμερα. Μπράβο.
1: Αυτό το φλωραλάκι είναι στη μόδα. Ναι, βέβαια, ναι, σήμερα είπα. Λέω 1η Σεπτεμβρίου, μήπως να βάλω κάτι πιο φθινοπορεινό, αλλά μετά βαρέθηκα να σου πω την αλήθεια.
0: Έβαλες κάτι girly.
1: Θα φωτογραφηθώ κιόλας. Είναι άνετο αυτό. Ξέρεις, το βάζεις, φεύγεις. Δεν έχεις να κάνεις styling.
0: Μάλιστα.
1: Και γύρισα στο σπίτι, έκανα τα μαγειρέματά μου, ωραία τα συμμαζέματά μου. Και μετά τα απογευματάκι διάβασα.
0: Μπράβο.
1: Διάβασα. Λέω, θα κάτσω στην αυλή μου και θα διαβάσω. Εν τω μεταξύ, ανεβάζω μια φωτογραφία και λέω, τι ωραίες που είναι οι σιωπές.
0: Ναι.
1: Τι καταλαβαίνεις, ρε Γιώργο? Δεν καταλαβαίνεις ότι μου αρέσει που κάθομαι μόνο μου και διαβάζω?
0: Ναι, ναι. Παρέα.
1: Μηνύματα, τηλέφωνα. Ναι. Μόλις ήταν το story, στο story επάνω απάντηση. Τι κάνεις?
0: Ναι.
1: Απάντηση στο story. Θα κάνουμε κάτι αυτά. Λέω, παιδιά, δηλαδή. Μην ενοχλείτε, έγραψα. Αυτό. Τι άλλο, δηλαδή τόσο πια.
0: Δεν το κατάλαβα. Λένε τώρα αυτή θα είναι η παρέα, γι' αυτό λέει.
1: Ναι, είπα, μ' αρέσουν οι σιωπές. Έβγαλα και το βιβλίο μου φωτογραφία. Σαν να λέω, αφήστε με, μην ενοχλείτε.
0: Μα κρίμα, τι διάβαζες?
1: Νικολούλη.
0: Α, ωραία. Έπεσε έτσι γι' αυτό.
1: Με την Αγγέλο, ρε παιδιά, περνάει ευχάριστα η ώρα.
0: Άρρωστε τα βιβλία αυτά, για νεκρούς μιλάνε, σιωπές οι νεκροί δεν κάνουν φασάρια.
1: Έτσι, μπράβο, πολύ ωραίο είναι, ξέρεις, γιατί δείχνει, λέει,
0: πώς έγινε η δολοφονία.
1: Όχι μόνο αυτό.
0: Τι?
1: Και την ώρα της εκπομπής, ας πούμε, επειδή τη βλέπω εγώ την εκπομπή, ότι χτύπησε το τηλέφωνο, ότι μιλήσαν και ότι αυτή δεν μπορούσε να πει και ότι στην άλλη γραμμή ήταν ο τάδε. Τώρα βγαίνουν, ας πούμε, που έχουν λυθεί υποθέσεις το ποιος είναι στο τηλέφωνο.
0: Έτσι.
1: Και μου άρεσε πολύ. Εσύ τι έκανες χθες?
0: Εγώ χθες ήρθα ο καναπές μου κάποια στιγμή το απόγευμα.
1: Πολύ ωραίος, Γιώργο.
0: Σου έστειλα. Αυτό τακτοποίησε λίγο τον καναπέ. Μετά ήταν τυλιγμένος με πόσα χαρτόνια έπρεπε να τα κατεβάσω, να τα πετάξω στην ανακύκλωση. Να σκουπίσω λίγο έτσι τέτοιο.
1: Εντάξει.
0: Και μετά έκατσα και χάρηκα τον καναπέ μου. Ξάπλωσα από εδώ, ξάπλωσα από εκεί. Λέω, πώς θα βολεύω από εδώ.
1: Από τον άλλον. Είναι πιο βολικός.
0: Είναι πιο βολικός, είναι πιο μεγαλώνει χώρος γιατί δεν έχει γωνία. Οπότε επειδή το σαλόνι μου είναι στενόμακρο τώρα.
1: Α, ήταν γωνία,
0: Ήταν γωνία ο προηγούμενος, αυτό είναι στενόμακρο, γίνεται κρεβάτι, έχει και αποθηκευτικό χώρο από κάτω. Μια χαρά βολεύτηκα.
1: Τι ωραία, να σου πω κάτι.
0: Και σήμερα θα έρθουν και τα υπόλοιπα.
1: Πόσο θα ήθελα έτσι να τα πετάξω όλα, να βάλω καινούργια. Μ' αρέσει τα καινούργια έπιπλα.
0: Αυτό έκανα, τα άλλαξα όλα. Λες και ήρθε ο Σπύρος Σούλης σπίτι μου.

Τρανζίστορ 100,3. Μόνο εδώ ακούτε 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Κατερίνα Λιόλιου, θυμίζεις κάτι από Ελλάδα στον τραζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα, αφιερωμένο στη φίλη μας στην Ελλάδα η οποία δεν ξυπνάει. Ξυπνάει
1: έτσι.
0: Από εβδομάδα θα ξυπνάει πρωί αυτή.
1: Από Ελλάδα τι θυμίζεις, τζατζίκι, καλαμαράκι, θάλασσες, τέτοια πράγματα, πιτόγυρο.
0: Τι γίνεται ο καιρός, πώς θα είναι σήμερα?
1: Μέχρι 31 βαθμούς, ζέστη θα έχει και σήμερα, αύριο σαν να τη... Α, όχι, την Πέμπτη είπαμε βροχές, αύριο δεν δείχνει. Αυτές είναι οι θερμοκρασίες, παιδιά, μέχρι 30-31. Ζέστη έχει και το μεσημέρι ακόμη περισσότερη, αλλά οκ. Καλά θα μας πάει και ο Σεπτέμβριος από ό,τι βλέπω. Κίνηση δεν διακρίνω. Λίγη κινησούλα στο ύψος της Νεάπολης, τον περιφερειακό. Μικρό σημείο της Τσιμισκή και στη Δελφόν λίγη κινησούλα. Αυτά τα ωραία.
0: 23-12-66-233 είναι το σταθερό μας. Στα social Transistor 1003 και στο Spotify για να μπορείτε να ακούτε την εκπομπή μας σε μορφή podcast. Υπάρχουν και εφαρμογές μας για iOS και Android όπου τις κατεβάζετε και μας απολαμβάνετε. Και από εκεί όπου και αν βρίσκεστε.
1: 693-693-1003 Viber για μία καλημέρα. Θέλω και εσένα που ακούς όλο αυτό τον καιρό και δεν έχεις στείλει ποτέ μήνυμα να πεις εδώ είμαι ρε παιδιά.
0: Έχουν σκάσει πολύ πρωινό ο Γιώργος Μπαζάκας, 6:15 έστειλε το μήνυμα.
1: Μπαζάκα στον ύπνο σου μας είδες, αγόρι μου.
0: Καλημέρα στον Νίκο, καλό μήνα με υγεία μας εύχεται. Καλό μήνα στην Ιωάννα, καλημέρα. Υποκαχώντας λέει 1 Σεπτεμβρίου ή 32 Αυγούστου.
1: Όχι, δεν μ' αρέσουν αυτά. Δεν μ' αρέσουν αυτά.
0: Ο Σάκης είναι εδώ. Καλημέρα, καλό μήνα και σε σένα. Τον Αταλάκη, η Ειρήνη, καλό μήνα, καλό φθινόπωρο. Υγεία να έχουμε όλοι.
1: Αχ.
0: Ο Βασίλης και αυτός εδώ, καλό μήνα. Η Αφροδίτη γιορτάζουν οι 40 Παρθένες σήμερα, βεβαίως. θα μας φέρει και η δικιά μας εδώ η Παρθένα.
1: Η Παρθένα, η Αντιγόνη, βεβαίως.
0: Λογικά γιορτάζει και αυτή σήμερα, έτσι δεν
1: γιορτάζει
0: είναι.
1: Γιορτάζει και ξέρεις, επειδή είναι, πέρσι ήταν πρώτη χρονιά μόλις είχε έρθει. Και λέει, επειδή μου πέρσι έφερα γλυκά, δεν ήξερα, λέει, και μ' αρπάξαν όλοι. Ότι εμείς εδώ τρώγουμε αλμύρα. Οπότε φέτος θα φέρει αλμύρα και ένα μικρό κουτάκι γλυκά.
0: Και να διαβάσουμε και ένα μήνυμα από την Χριστίνα, τη φίλη μας. Είναι λίγο σεντόνι, θα το πω πάρα πολύ γρήγορα, στα 20 δευτερόλεπτα που μας μένουν. Καλημέρα σας. Πραγματικά σας στέλνω αυτό το μήνυμα για να σας πω ένα μεγάλο συγχαρητήριο για τις εκπομπάρες και την τέλεια ενέργεια που εκπέμπεται. Από τότε που σας ανακάλυψα, το ραδιόφωνο μου είναι κολλημένο μόνο σε εσάς. Μας έχετε σώσει από τη βαρεμάρα των άλλων σταθμών που αλλάζει η ζώνη 11-2-2-4-4-6 κτλ. Και ξαναπαίζουν ακριβώς την ίδια λίστα.
1: Μπράβο!
0: Και τι άλλο, λέμε τέτοια συνεχώς τραγούδια της τελευταίας δεκαετίας, μάξι τριετίας. Εσείς δεν ανακυκλώνεστε ποτέ. Βάζετε διαφορετικά κομμάτια, απίστευτες επιλογές και ξαναφέρνετε στο προσκήνιο τα παλιά ελληνικά τραγούδια που μας είχαν λείψει. Ευχαριστώ για τη συντροφιά στο 8ωρο της δουλειάς που σας ακούω. Είστε κορυφή. Ήθελα να στείλω αυτό το μήνυμα γιατί δεν είναι δεδομένο και πραγματικά βρήκα τον τέλειο σταθμό χωρίς αμφιβολία. Μόνο που βάζετε κέτερζι, αγαπώ περισσότερο αυτό το σταθμό.
1: Πώς στείλετε τη φίλη Αφροδίτη?
0: Η φίλη Χριστίνα.
1: Χριστίνα, αυτό το τραγούδι που έρχεται τώρα είναι για σένα, έτσι, γιατί μας έφτιαξες.

0: Θοδωρής Φέρης και είπες στον τρανζίστορα 100,3 ελληνικά και αγαπημένα. Καλημερίζουμε τη φίλη την Ιουλία. Πρώτη φορά μας στέλνει μήνυμα. Εδώ είμαι και εγώ. Σας ακούω κάθε πρωί, αλλά πρώτη φορά σας στέλνω. Συνεχίστε έτσι. Η Ιουλία από Ξάνθη μας ακούει, φίλοι.
1: Πολλά φιλιά στην Ξάνθη. Τι ωραία που είναι η παλιά πόλη εκεί.
0: Έτσι. Έχεις κατεβάσει την εφαρμογή μας εκεί στην Ξάνθη. Δεν φτάνει συχνότητα ή μας ακούς μέσω του site μας. Για ενημέρωσέ μας, τα ξέρουμε. Επικαιρότητα σε πάω.
1: Ναι.
0: Νέα δεδομένα στην υπόθεση του νεκρού βρέφου στην Κυψέλη. Σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία που διαβάζω, το βρέφος έφερε περίπου 20 μαχαιριές. Ενώ η έρευνα επικεντρώνεται στην ταυτότητα της μητέρας και στο πρόσωπο που ευθύνεται για το θάνατο του βρέφου.
1: Ναι.
0: Με πλήρη τηλεδιοίκηση πραγματοποιούνται πλέον τα δρομολόγια Αθήνα-Θεσσαλονίκη. Έχει εγκατασταθεί και το Ευρωπαϊκό Σύστημα Ελέγχου Αμαξοστοιχείων, ETCS. Ενισχύονται τα συστήματα ασφαλείας της γραμμής. Δηλαδή, έπρεπε να φτάσει το 2026 να έχουμε και αυτό το ατύχημα, το δυστύχημα, το τραγικό.
1: Καταρχάς, μας είχαν πει ότι λειτουργούσε, ναι, για να είμαι ειλικρινής, και ο άλλος ήρθε να το εγκαινιάσει. Αλλά ας το ξεχάσουμε αυτό.
0: Νέα άνοδος στις τιμές των καυσίμων. Η διεθνή τιμή του πετρελαίου ασκεί πίεση στην ελληνική αγορά. Από σήμερα αλλάζει ο συγκοινωνιακός χάρτης της Καλαμαριάς, τίθενται σε εφαρμογή νέες και τροποποιημένες λεωφοριακές γραμμές. Μετά την επέκταση του μετρό προς την περιοχή, θα σας δώσω περισσότερες πληροφορίες λίγο αργότερα. Πυρετώδεις είναι οι προετοιμασίες στην Θεσσαλονίκη για την 90η ΔΕΘ. Τα συνεργεία εργάζονται πυρετωδώς. Έχουμε εγκαίνια για το Σάββατο 5 του Σεπτέμβρη. Από σήμερα ξεκινούν οι πληρωμές ΕΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ. Μέχρι 4 Σεπτεμβρίου θα καταβληθούν συνολικά περισσότερα από 88 εκατομμύρια ευρώ σε πάνω από 116.000 δικαιούχους. Έχουμε μειώσει σε 1.740 προϊόντα. Η μείωση φτάνει το 9,5% και αφορά τρόφιμα και βασικά είδη διαβίωσης, σε μια προσπάθεια συγκράτησης του κόστους για τους καταναλωτές.
1: Θα γελάσω τώρα.
0: Και σήμερα τέλος υπογράφεται στο Τελ Αβίβ η συμφωνία για την ασπίδα του Αχιλέα. Πρόκειται για το νέο ελληνικό σύστημα αντιεροπορικής και αντιντρόουν προστασίας, το οποίο αποτελεί σημαντικό κομμάτι της νέας αμυντικής στρατηγικής της χώρας.
1: Λοιπόν, η Ιουλία Καραπατάκη στο θέατρο Γη σήμερα, στο πλαίσιο της καλοκαιρινής της περιοδίας Καλοκαίρι 2026. Τα στενά παπούτσια της Ζορ Σαρή, παιδική παράσταση στο θέατρο Κήπου Θεσσαλονίκης.
0: Μέχρι κάποια ηλικία νόμιζα ότι η Ζορ Σαρή ήταν άντρας.
1: Όχι, η Ζορ, καλά, λογικό. Yeah. Λυσιστράτη του Αριστοφάνη στο φράγμα της Θέρμης, πάρα πολύ ωραίο και αυτό. Και φυσικά δεν ξεχνάμε και το Burger Night 3 στην αυλή του πρώτου νηπιαγωγείου της Νέας Ρεδεστού, που έχουμε εκεί τον Ηρακλή από το Masterchef που θα μαγειρέψει και εκτός από τα μπέργκερ, Ηρακλής Αποστολίδης, έχει και ορχήστρα με παραδοσιακή μουσική και έχει και, πώς το είπε ο Πάτερ χθες, δημιουργική απασχόληση για τα παιδιά. Οπότε στη Νέα Ραδιστό έχετε δουλίτσα σήμερα.
0: Και έχουμε και μια πρόταση από την φίλη την Ιουλία που μας έστειλε πριν από λίγο μήνυμα. Μας ακούει από το Λάδι 24. Αυτή τη βδομάδα έχει τις γιορτές της παλιάς πόλης στην Ξάνθη. Είναι πάρα πολύ ωραία. Και προτείνει γι' αυτό το σουκού να πάμε εκεί.
1: Τέλειο.

0: Θέλεις οικονομία και στην επιστροφή στο σπίτι. Θέλεις μασούτη.
1: Έως το Σάββατο, βόλια σπάλα ή ελιά το κιλό μόνο 11,79. Φέτα pop αμφιλοχία στο κιλό τώρα μόνο 9,45. Και ελληνικά σταφύλια σουλτανίνα το κιλό μόνο 2,49. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
0: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
2: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων. Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
3: Τι μας δίνει ενέργεια? Οι μικρές χαρές. Οι στιγμές με τους ανθρώπους μας. Όσα μας κάνουν να νιώθουμε ζωντανοί. Αυτή είναι η ανθρώπινη ενέργεια. Και φέτος η Zenith τη φέρνει στη ΔΕΘ 2026. Από τις 5 ως τις 13 Σεπτεμβρίου, ελάτε να παίξετε, να πειραματιστείτε και να γνωρίσετε από κοντά τον κόσμο της ενέργειας. Zenith.
4: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή. Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στα ανατολικά δίπλα στην IKEA και στα δυτικά τεράστιο παιχνιδάδικο μουστάκας στην αερογέφυρα Σταυρούπολης. 10 λεπτά από το κέντρο.
5: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής, χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.
6: Και πάλι εδώ πάμε για σήκωμα τρίτης.
7: Σαρωτική Μπαρτσελώνα με Ραφίνια και Γιαμάλ, 5-2 τυράγιο και κορυφή στη Λα Λίγκα. Ο Παυλίδης κόραρε ξανά και οδήγησε την Μπενφίκα στην νίκη επί της Εστορίλ. Πήρε το θρίλερ στην παράταση η Ελλάδα και έμεινε ζωντανή για πρόκριση στο παγκόσμιο κύπελο 108-106 στην Ισπανία.
6: Ήταν αγώνας πολύ ωραίος, μπράβο. 20.000 κόσμο μέσα στο γήπεδο.
7: Ήταν και ο Μανουήλ Καραλής και το χειροκροτήσανε, βέβαια.
6: Δηλαδή ήταν κρίμα να το χάναμε αυτό το αγώνα, γιατί θα χάναμε και κάθε ελπίδα, ξέρω εγώ, για να πάρει πρόκριση.
7: Ο Τσιτσιπάς 3-1 τον Φις και προκρίθηκε στο δεύτερο γύρο του US Open. Πρεμιέρα με νίκη 2-0 ο Παναθηναϊκός στο Λεβαδιακό. Σήμερα στις 6 Βόλος Καλαμάτα βλέπω εδώ. Και το βράδυ έχει Τωρίνο Μόντσα, Πάρμα Κρεμονέζε. Αυτά βλέπω, τι άλλο βλέπω.
6: Ιταλικό
7: και
6: πρωτάθλημα.
7: Κύπελο Γερμανίας έχει Χέμπεσι Ντόρτμουντ και Stoke Norwich.
6: Οκ, μια χαρά, θα δούμε και κανένα αγώνα και
7: κάτι
6: σήμερα.
7: Κάτι θα χαζέψετε.
6: Γενικώς τώρα αυτές τις μέρες έχουν αρχίσει όλα τα πρωταθλήματα και έχει αγώνες και εμβόλυμα μέσα στην εβδομάδα. Περνάει.
7: Έχει σουσουδάκι.
6: Ναι, βεβαίως, και έχουμε και έναν αγώνα και για το κύπελο. Ο Βόλος με την Καλαμάτα είναι κύπελο. Αυτό δεν είναι πρωτάθλημα, για να ξέρεις.
7: Ναι, ναι.
6: Γιώργος Σαμπάνης αμέσως τώρα, τι θέλω εγώ με σένα.
7: Μάλιστα.

0: με τον Γιώργο και τη Μάγδα φτιάχνουν το πρωινό σου στον τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Επιστροφή για δεύτερο 60 λεπτό στην εκπομπή της Τρίτης. Καλημέρα από τα πρωινά τα Καρντάσια.
2: Καλημέρα, καλό μήνα, καλό φθινόπωρο και όλα καλά να μας πάνε, ρε Καρντάσια.
1: Πάει το καλοκαιράκι, πότε το περιμέναμε να έρθει με τη χαρά και τέτοιο, και τώρα το χαιρετάμε.
2: Ρε, εσύ θυμάμαι ότι ναι, λέω πότε έφτασε το καλοκαίρι, πότε πήγαμε τις διακοπές, πότε γυρίσαμε.
1: Γρήγορα πέρασε, γρήγορα.
2: Λοιπόν, ο Γιώργος και η Μάγδα είναι τα πρωινά στα Καρντάσια. Καλημέρα στο φίλο μου τον Αλέξανδρο τον Διαμαντόπουλο να στείλω.
1: Βεβαίως.
2: Κάποια στιγμή θα το καλέσουμε αυτό το παιδί, έχει πολύ ωραία πράγματα να μας πει.
1: Μάλιστα.
2: Εντάξει, για να έρθει έτσι εδώ να μας πει τα ωραία του. Λοιπόν, έχει λίγη κίνηση αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Στην Ολυμπιάδος βλέπω ότι έχει κίνηση. Κίνηση έχει και στον Περιφερειακό και στη Βασιλίση Σόλγας. Τι γίνεται, γυρίσαμε και στην είσοδο από Διαβατά μέχρι Ευκαρπία. Και εκεί σε εκείνο τον δρόμο βλέπω σουσού καλό.
1: Σε λίγο έρχεται παιχνίδι, δεν παίζουμε ακριβώς πια. Βγαίνετε στον αέρα, συζητάτε ό,τι θέλετε. Έτσι θέλουμε το πρόβλημά σας να πείτε στον αέρα. Το πρωινό, το πρόβλημα δεν ξεκινούσε το αμάξι, δεν ξυπνούσε το παιδί να πάει στο σχολείο.
2: Να σας πω κι εγώ το δικό μου το πρόβλημα.
1: Ο καθίστα λέει τον πόνο του, η κάθε μια, και θα κερδίζετε 20 ευρώ δωρεπιταγή από τα καταστήματα Λαβή.
2: Λαβή, κοσμηματάκι, γιατί έτσι σας αγαπάμε πολύ και θέλουμε να σας κάνουμε λαμπερά τα κορίτσια.

0: ίσως αγαπάω.
1: Αντώνης Ρέμος, τα σπασμένα τα κομμάτια της καρδιάς ήδη έχουν αρχίσει και γίνονται προετοιμασίες για τη συναυλία του που έρχεται εκεί στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Θα γίνει πανικός. Σου είπα πιο πριν για τα νέα δρομολόγια που ξεκινούν σήμερα. Εντάχει, σου λέω. Έχει ξεκινήσει ήδη γραμμή Χ3. Από την Μίκρα θα φεύγεις κατευθείαν αεροδρόμιο. Μέσα σε 15 λεπτά θα είσαι αεροδρόμιο.
2: Ωραίο.
1: Η γραμμή Μ2, σταθμός μετρό Μίκρα, μέχρι τα IKEA. Η 6α γραμμή, σταθμός μετρό Νέα Ελβετία, από εσάς δηλαδή, περνάει μέσα από την Καλαμαριά και καταλήγει στο σταθμό μετρό της Μίκρας. Το 6β και αυτό από εκεί, από τη Νέα Ελβετία, περνάει από Κηφισιά, σταθμός μετρό Μίκρα. Το 7 ταφ γίνεται τοπικό στην Καλαμαριά. Το 33 The Mart Άγιος Παντελεήμων Βενιζέλου. Το 39 Κηφισιά The Mart Δικαστήρια θα κάνει αυτή την διαδρομή. Και το 39 Άγιος Όστης Κηφισιά The Mart. Αυτές είναι οι νέες λεωφοριακές γραμμές. Αναδιορθώνεται εκεί η περιοχή για να μπορούν να εξυπηρετηθεί περισσότερος κόσμος και προς τις τάσεις του μέτρο, αλλά και προς τα κοντινά εκεί της περιοχής για την Καλαμαριά. Μπορείτε να ενημερωθείτε και στο site του ΟΑΣΤ.
2: Αγέ μου σώστη, σώσε με.
1: Απέξουμε.
2: 266-233. Πού είστε, κορίτσια? 2-23-10-266-233. Θα παίξουμε για κοσμήματα λαβή. Θα πάρετε ένα τηλεφωνάκι. Θα τα πούμε τα νέα μας και θα κερδίσετε δώρο επιταγή αξίας 20 ευρώ. Υπάρχουν 8 αγαπημένα καταστήματα σχεδόν σε κάθε περιοχή της πόλης, όπως και στο lavijewelry.gr. Αγαπημένα κοσμήματα και αξεσουάρ με 20 ευρώ δώρο επιταγή. Πηγαίνεις και διαλέγεις κάτι της αρεσκίας σου. 266-233. Δεν πειράζει αν είναι και παλικάρι και θέλει να το κάνει δώρο στην κοπέλα
1: του. Θα τα κουβεντιάσουμε εδώ, θα μας πει τι και πώς και θα το δώσουμε το δώρο.
2: Έτσι.
1: Πάμε γρήγορα στις καλημέρες μέχρι να έρθει η γραμμή. Ο Στέλιος λέει: εμένα το πρόβλημά μου είναι πότε θα βγω στη σύνταξη. Καλημέρα, Καρντάσια και καλό μήνα.
2: Στέλιος 30 ετών.
1: Στέλιος Παύλα Σοφία είναι το προφίλ. Δεν ξέρω ποιος μας έστειλε τώρα εδώ πέρα το μήνυμα. Ο Τζόνι μας καλημερίζει γι' αυτό. Καλό μήνα με υγεία, παιδιά. Σήμερα δοκίμασα πρώτη φορά το μετρό από σιδηροδρομικό σταθμό Μίκρα. 30 λεπτά ακριβώς, άνετα και με κλιματιστικό. Στο φουλ. 30 λεπτά η καθαρή διαδρομή του Σύρμου.
2: Ναι,
1: γιατί είναι ολόκληρο, πάει από τη μία άκρη στην άλλη τώρα, έτσι. 30 λεπτά καλά είναι.
2: Κοίταξε, αυτό δουλεύει Εύωσμο. Μένει Εύωσμο. Οπότε και από δουλεύει, τον Εύωσμο δουλεύει Καλαμαριά. Από το να περνάει όλο το περιφερειακό και να ξοδεύει
1: σώθηκε
2: και πόσα λεφτά σε βενζίνη, έτσι είναι τέλειο. Μπράβο.
1: Καλημέρα και στην Δωρίδα, καλημέρα και στο συνονόματο τον Γιώργο. Καλό μήνα σε όλου.
2: Καλό μήνα, δεν σα βλέπω πολύ θετικού να βγείτε στον αέρα. Με βλέπω με κόσμημα λαβή.
1: Με γεια σου.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Παίζει η περισσότερη μουσική.
2: Τρανζίστορ, το καλύτερο ραδιόφωνο.
3: Για την καλύτερη ελληνική μουσική, μόνο Τρανζίστορ.
4: Τρανζίστορ 100,3.
1: Δεν ακούω τίποτα άλλο.

0: Κωνσταντίνος Αργυρός, αχ, καρδιά μου και εγώ, στον τραζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.
1: Πολύ μου αρέσει.
0: Σε πάω σε μια νέα έρευνα που έπασε στα χέρια μου. Είχαμε πει και μια πέρσι, νομίζω, παραπλήσια. Έρευνα σε 1000 ζευγάρια δείχνει ότι οι σχέσεις παχαίνουν.
1: Εμένα το λες η ζωή μου όλη.
0: 1000 ζευγάρια από τη Βρετανία εξετάστηκαν και έδειξαν ότι οι σχέσεις παχαίνουν, με το δείκτη της ζυγαριάς να ανεβαίνει όσο περνούν τα ευτυχισμένα χρόνια της κοινής ζωής των δύο συντρόφων. Πάνω από τα μισά ζευγάρια που συμμετείχαν στην έρευνα, η οποία διεξήχθη από μεγάλη Βρετανική εταιρεία συμπληρωμάτων διατροφής, δήλωσαν ότι πήραν κιλά μετά τα πρώτα 3 χρόνια της σχέσης.
1: Έτσι, δηλαδή, ακριβώς, μπράβο.
0: Τα πρώτα χρόνια, εντάξει, βγαίνανε, κάνανε και αυτά. Δεν
1: έτσι. Είχε,
0: αλλά δεν παίρναν κιλά. Μετά τα 3 χρόνια, λέει, μόλις το 18% των ζευγαριών δήλωσαν ότι το βάρος τους αυξήθηκε στην αρχή της σχέσης, υπήρχαν και αυτοί. Στη φάση που ονομάζεται μήνας του μέλιντος.
1: Ναι.
0: Κατά μέσο όρο, η αύξηση βάρους παρατηρείται στα ζευγάρια 2 κιλά το χρόνο.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Δηλαδή, δύο σύντροφοι που παραμένουν σε σχέση επί μια δεκαετία φτάνουν να ζυγίζουν περίπου 20 κιλά περισσότερο από ό,τι γνωρίστηκαν, παιδιά. Τα πράγματα είναι σοβαρά.
1: Κοίταξε
0: τώρα.
1: Κοίταξε λίγο. Εγώ, επειδή τα έβαλα μετά τα 3 χρόνια, όπως λες.
0: 20 κιλά έβαλες όμως.
1: Όχι, δεν είμαι ακόμα. Περίμενε. Μετά τα 3 χρόνια άρχισα να βάζω. 2 κιλά έτσι το χρόνο και αυτά.
0: Ναι.
1: Αλλά όταν το κατάλαβα, ότι έβαλα ήδη 12 κιλά, ας πούμε.
0: Χωρίζουμε γιατί παθαίνουμε.
1: Όχι, σταμάτησα. Λέω, όχι, όχι, όχι. Λίγο μαζί θα κάνουμε διατροφούλα. Διατροφούλα.
0: Σε περισσότερα από τα μισά ζευγάρια, ποσοστό 62%, πήραν κιλά όσο διατηρούσαν μόνιμη σχέση. Η αύξηση βάρους αφορούσε και στους δύο συντρόφους, θέλω να σου πω. Αφού ο ένας φάνηκε να έχει την τάση να υιοθετεί και τις κακές συνήθειες του άλλου. Δηλαδή,
1: ναι.
0: Τρως εσύ τη σαβούρα. Λέει, τρώει, βλέπει ο άλλος δίπλα κάθεται.
1: Καταρχάς σου μυρίζει, θες και εσύ. Ναι. Τι να κάνεις, μυρίζει το μπέργκερ.
0: Μάλιστα, τα στοιχεία της έρευνας υπέδειξαν ότι οι γυναίκες είναι η κακή επιρροή στη σχέση, αφού ποσοστό 54% των γυναικών που συμμετείχαν δήλωσαν ότι η αύξηση του βάρους τους οδήγησε σταδιακά σε αύξηση του βάρους του συντρόφους τους. Μας παρασέρνετε.
1: Αχ, τι μόλις να κάνουμε,
0: 28% από τους άνδρες δήλωσαν πως είδαν τη σύντροφό τους να παχαίνει, αφού πήραν πρώτα οι ίδιοι κιλά. Ένα αισιόδοξο έβριμα της έρευνας, ένα πιο αισιόδοξο, ήταν ότι πολλά ζευγάρια που παχαίνουν παρέα αδυνατίζουν επίσης και παρέα.
1: Έτσι, μπράβο, γιατί αυτό που σου είπα το καταλαβαίνουν και σταματά να τρώνε.
0: Πάνω από τα μισά ζευγάρια, ποσοστό 56%, ανέφεραν ότι έχουν καταφέρει να χάσουν βάρος ταυτόχρονα, ακολουθώντας την ίδια δίαιτα. Ποσοστό 61% των αντρών και γυναικών δήλωσαν ότι τους ήταν πιο εύκολο να χάσουν τα περιτά κιλά εάν έδιναν τη μάχη τους μαζί με τον σύντροφό τους. Δηλαδή, αν το ράβανε μαζί.
1: Ναι, εννοείται. Κοίταξε λίγο, αν έχουμε υγεία, δηλαδή και δεν έχουν ανέβει η ζάχαρα, τριγλυκερίδια και αυτά, δεν πειράζει που βάλαμε και λίγα κιλά. Απλά να έχουμε το νου μας, να προσέχουμε λίγο τον οργανισμό μας.
0: Έτσι.

0: Κατερίνα Λιόλιου, λογαριασμό σας στον τραζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα. Σε λίγο θα δώσουμε και τις σημερινές μας διπλές προσκλήσεις για την αυριανή της συναυλία στο θέατρο Γης. Χρωστάμε μια καλημέρα στον φίλο τον Χρήστο. Καλημέρα και καλό μήνα μας λέει. Τι ωραίο αυτοκίνητο έχει εξώφυλλο στο Viber εδώ πέρα. Τι Mercedes είναι αυτή από το μέλλον.
1: Καλημέρα. Λοιπόν, πάμε στη μόδα μας. Αυτή τη σεζόν λέμε αντίο στο μινιμαλισμό των 90s και ετοιμαζόμαστε να υποκύψουμε στην αισθητική των 80s. Αγαπώ τα 80s γενικότερα. Νομίζω ότι ήταν μια στιλιστική χρονιά επανάσταση. Τότε ήταν που όλα γίναν πιο φωτεινά. Το power suit, λοιπόν, δηλαδή το κουστούμι που έχει ας πούμε το σακάκι βάτες. Είναι ελαφρώς oversize παντελόνι, κομψά τακούνια, το σακάκι με τη βάτα. Η σιλουέτα της business woman των 80s δείχνει ότι παραμένει πάντα hot. Το punk look, ναι, κι όμως τα μπλουζάκια με τις μπάντες, ζώνες έτσι με τα trucks, θερμάτινα jacket. Έχω να σου πω ότι μέχρι και ο οίκος Dior επαναφέρει ένα κλασικό 80s look στη μόδα. Το βλέπω εδώ και λέω τι Dior, γιατί ο οίκος Dior είναι πάντα πιο κλασικός. Ένα κλασικό κομμάτι της rock καρδαρόμπας είναι το θερμάτινο biker jacket. Δεν έχει χάσει ποτέ τη δύναμή του και θα το δούμε και φέτος και σε πολλά χρώματα. Χρωματιστά καλσόν. Όσο πιο τολμηρό το χρώμα, τόσο πιο ωραίο το στυλ. Ειδικά αν τολμήσετε συνδυασμούς με άλλα χρώματα. Δηλαδή μπορείς να φορέσεις και ένα μπλε electric καλσόν, ας πούμε.
0: Μάλιστα.
1: Και να το ταιριάξει με τα υπόλοιπα. Extra large βάτες σε μπλούζες, σε κορμάκια και σε body suits, αυτά έτσι τα ολόσωμα, τα κορμάκια, σε ροζ χρώμα, το ροζ ας πούμε, δεν ξέρω, δεν σου θυμίζει Μαντόνα όλο αυτό.
0: Βέβαια.
1: Το στυλ. Και φυσικά το πρέπει style, έτσι
0: πρέπει.
1: Που πρέπει, ναι, δηλαδή πρέπει, είσαι
0: πρέπει.
1: Έτσι πιο κυριλέ.
0: Καθώς
1: πρέπει, ναι. Έχεις ας πούμε έτσι το σακάκι, το καρό, με μία μίντι φουστίτσα, με τη λεπτή την ποτούλα. Γενικότερα, παιδιά, τα 80s επιστρέφουν. Από ό,τι καταλάβατε, τα πάντα επιστρέφουν στη μόδα. Βλέπω κορμάκια, χαρτοφύλακες Gucci, πόλο μπλουζάκια, ψηλόμεσα παντελόνια με ζώνες. Και φυσικά και το μαλλί, έτσι. Θέλει και ένα ωραίο ξυμένο μαλάκι. Φτάνει που τα ισιώνετε και το κολλάτε. Θέλει και ένα έντονο μαλλί και έντονο μακιγιάζ. Λίγη αιτήλα για να βγούμε από τη βαρετήλα.
2: Σάββατο έχει πάει, 5 το πρωί. Κάποιος μου χτυπάει μέσα στη βροχή.

0: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με το Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορα 100,3.
1: Ωραία μας θέλει. Τον κόσμο ανάποδα γυρνά.

0: Απόν, και έχουμε στο τραζίστορ 100,3. Εδώ είμαστε τα πρωινά σας, τα Καρντάσια. Θα σε ξεκινήσω σήμερα από την Ευγενία τη Σαμαρά. Αυτές τις μέρες είναι όλα τα θέματα. Πώς πέρασαν οι celebrities στις διακοπές τους στις τελευταίες μέρες του καλοκαιριού.
1: Μάλιστα.
0: Η Ευγενία Σαμαρά είχε και γενέθλια. Έκλεισε τα 39 στα 4.000 μέτρα σε ηφαίστειο στη Γουατεμάλα.
1: Αλίμονο.
0: Της αρέσουν τα ταξίδια της Ευγενίας. Και τι έκανε, έκανε μια εξαντλητική ανάβαση 12 ώρων στο ηφαίστειο Φουέγο. Της Γουατεμάλας. Αυτό τώρα είναι πρωτότυπο, δεν το κάνουν όλοι. 12 ώρες ανέβηκε για να φτάσει στα 4.000 μέτρα υψόμετρο. Σκέψω εδώ το ψηλότερο βουνό στην Ελλάδα, ο Όλυμπος είναι 2.000 κάτι. Αυτή ανέβηκε.
1: Φαντάζομαι.
0: Δύο φορές τον Όλυμπο.
1: Εγώ τους θαυμάζω αυτούς, εγώ τα βαριέμαι αυτά.
0: Και έγραψε ένα ολόκληρο κείμενο από κάτω στα 39 μου, έχοντας διανύσει όλα τα παραπάνω. Αρκετές φορές γνωρίζω πια ότι κάθε τόσο μια τεράστια έκρηξη έρχεται και μου υπενθυμίζει ότι δεν υπάρχω, απλώς ζω.
1: Μπράβο.
0: Είναι ένα σημείο από το κείμενο που έγραψε για τα γενέθλιά της.
1: Ωραία, χρόνια πολλά.
0: Φεύγουμε από την Ευγενία Σαμάρα, πάμε σε Πάπα Δημητρίου και Γεροντιδάκη. Τελευταία βουτιά στην πισίνα στα Κουφονίσια κάνανε το ζευγάρι.
1: Αυτοί περνάνε τέλεια, ρε φίλε.
0: Πολύ αγαπημένη φωτογραφία από ψηλά στην πισίνα. Είναι ένας βράχος που στη μέσα έχει νερό κάπως εκεί, σαν κολυμπήθρα. Πιασμένη χέρι-χέρι έτσι τα νάσκελα, κολυμπάνε μαζί. Έχει δέσει νομίζω
1: αυτή
0: για τα καλά.
1: Τέλεια. Αυτή είναι τέλεια, μου αρέσει πολύ και έβλεπα ένα βιντεάκι που του τραβούσε τον Γεροντιδάκη και ακόμα ένα ζευγάρι. Και έλεγε δες, βλέπουν τη φάτσα του, λέει, και του αρέσει στα βίντεο που τραβάει η Ντορέτα.
0: Μπορεί να φάμε και κουφέτα από αυτούς, αν θέλουν το γάμο.
1: Εμένα μου αρέσουν αυτά τα παιδιά, ούτε διαφορά ηλικίας ούτε τίποτα. Μ' αρέσουν πολύ και περνάνε και καλά και δεν είναι αυτά τα ξυπασμένα, βλέπεις. Δηλαδή περνάνε πιο βατά, ρε παιδί μου, όχι αυτά τα ξυπασμένα που κάνουν οι άλλοι.
0: Σαν ένα ζευγάρι της διπλανής πόρτας,
1: που είναι
0: κάτι πιο φυσιολογικό.
1: Έτσι.
0: Στα Ματίνα Τσιμτσίλη, το οικογενειακό ταξίδι, και αυτή ταξιδάκι πήγε στην μακρινή Ιαπωνία. Λίγο πριν ξεκινήσει η νέα τηλεοπτική σεζόν, και εγώ θα ήθελα να πάω στην Ιαπωνία. Είναι σχετικά ακριβό ταξίδι και αυτό. Τώρα το Τσιμτσιλί δεν είναι, τα τσιγκουνεύεται, καταλαβαίνεις. Ο Θεός σοφός και τα τρία παιδάκια τους και αυτά ήταν μαζί στο ταξίδι. Προορισμός της οικογένειας μεταξύ άλλων ήταν το Τόκιο, αλλά και η Οσάκα, με την Σταματίνα Τσιμτσιλί να μοιράζεται με τους ακόλουθείς της στο Instagram αρκετές φωτογραφίες. Εντάξει, άλλος κόσμος και εκεί. Άλλο να πας Αμερική, άλλο να πας και Ιαπωνία, άλλες συνήθειες. Είναι πολύ διαφορετικός ο πολιτισμός τους. Αυτά για την ώρα. Πέτρο Ιακωβίδη θα ακούσουμε στη συνέχεια. Έτσι έχει μάθει.

0: σας, είμαι η Μάγδα Ζουλίδου. Αυτή την εβδομάδα το ζούμε με το νέο τραγούδι του Γιάννη Φακίνου, Ραντεβού στο Εκκλησάκι.
1: Είμαι ο Γιάννης Φακίνος και ακούτε το νέο μου τραγούδι στον Τρανζίστορ 100.

0: Ζήστο με τρανζίστορ.
1: Plagona Skincare. Όχι, δεν είναι απλά η κούκλα στην αρχαιότητα. Είναι το μέλλον της επιδερμίδας σου. Και η beauty προϊόντα για ψεγάδιαστη επιδερμίδα, οικονομικά και κορυφαίας ποιότητας. PlagonaSkincare.com. Και φυσικό κατάστημα Μακρυγιάννη 40, Άνω Ηλιούπολη. Plagona Skincare. Η φροντίδα που σου αξίζει. Χονδρική και λιανική.
2: Chat ερώτηση. Πού κοιμάσαι τα βράδια?
3: Πουθενά. Είμαι AI.
2: Ναι, αλλά αν κοιμόσουν...
3: Τότε θα διάλεγα στρώμα άνετο, σαν τον αφρό της θάλασσας, με άτοκες δόσεις. Δωρεάν αποστολή από την Αφρολάιν.
2: Χαχά, παραγγέλνω τώρα. Αφρολάιν. 40 χρόνια στον αφρό του καλού ύπνου. Αφρολάιν.gr και Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τρωματοποιίας Προκοπίδη.
4: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή, όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
5: Τι κάνεις, μάνα? Πάλι στα social σκρολάρεις?
6: Ή όχι, καλέ. Διαβάζω για το μάστερ ειδικής αγωγής.
5: Εσύ, ειδική αγωγή?
6: Αμέ, εξ αποστάσεως, στο Πανεπιστήμιο Φίλιπς. Αχ, Γιωργάκη, η μάνα σου είναι υπέρ της συμπερίληψης. Και αφού ακόμα εσύ δεν λες να πάρεις το πτυχίο, κάποιος πρέπει να το πάρει.
5: Εξ αποστάσεως μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή.
6: Μπες philipsuni.gr και ανακάλυψέ το.
5: Πανεπιστήμιο Philips.
6: Your University, your choice.
7: Μία πόλη και ένας θεσμός με ιστορία 100 ετών υποδέχονται ως τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Καλώς ήρθατε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 5 με 13 Σεπτεμβρίου. 9 μέρες καινοτομίας, δικτύωσης, πολιτισμού και ψυχαγωγίας. 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 100 χρόνια μέλλον από τη Θεσσαλονίκη στον κόσμο. Κλείσε τώρα online το εισιτήριό σου.
8: Πριν χτυπήσει το κουδούνι, το παιχνίδι συνεχίζεται στο Mediterranean Cosmos. Από τις 3 έως τις 12 Σεπτεμβρίου, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται πιο διασκεδαστική από ποτέ. Με συναρπαστικά παιχνίδια, εκπλήξεις και back to school shopping για όλους. Mediterranean Cosmos. Όλος ο κόσμος σε έναν προορισμό.

0: Τρέξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Το Σινέα Άλεξ, ένας από τους πρώτους κινηματογράφους της πόλης μας, ανοίγει και φέτος την αυλαία του και σας περιμένει σε ένα κατάφυτο και ανανεωμένο περιβάλλον που αποτελεί όαση για τις ζεστές νύχτες του καλοκαιριού. Η καρέκλα τύπου σκηνοθέτη, το στρογγυλό σιδερένιο τραπεζάκι, η παγωμένη μπύρα και το λαχταριστό hot dog φέρνουν στους παλαιότερους μνήμες από τα παλιά και στους νεότερους εικόνες μιας κάποιας ασπρόμαυρης ταινίας. Σινέα Άλεξ, Ολύμπου 106 Θεσσαλονίκη. Εισιτήρια στο more.com.
2: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφήμισης. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.
3: Και πάλι πίσω στο στούντιο, πριν πάμε στο παλιό τράγουδο, να σου πω πως φέτος τη ΔΕΘ, η Zenith δίνει ενέργεια σε όλη την πόλη με παρουσία σε δύο περίπτερα στο χώρο της Διεθνής Έκθεσης και της Πλατείας Αριστοτέλους. Σε περιμένει με διαδραστικά activations και εκπαιδευτικά παιχνίδια που έχουν στο επίκεντρο την ανθρώπινη ενέργεια. Μπορείς να πας και να παίξεις στο home run, να ανακαλύψεις το ενεργειακό σου προφίλ στο Human Energy Apartments και να δοκιμάσεις τις γνώσεις σου στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Zenith στη ΔΕΘ από τις 5 έως και τις 13 του Σεπτέμβρη.
4: Λοιπόν, θα σας πάω στο 1995. Εκτός ότι το 1995 ήταν η χρονιά που έκανε το φως στο τούνελ πρεμιέρα στο Sky. Έτσι.
3: 95-25, ναι, γι' αυτό έκλεισε και τα.
4: Ναι, η Αγγελική
3: χρόνια.
4: Νικολούλη. Ναι. Είχαμε και τον Dolce Vita του Ρίγα και Παπαπέτρου με την Άννα Παναγιωτοπούλου και τον Θανάση Ευθυμιάδη. Είχαμε το Πάτερ ημών στον Αντένα του Κώστα, με πρωταγωνιστή τον Κώστα Καρά. Η σειρά έμεινε στην ιστορία και για την πρώτη τηλεοπτική εμφάνιση τη Ελένη Μενεγάκη.
3: Ναι, ήταν τότε που είχε ξεκινήσει στον πρωινό καφέ, αν θυμάμαι
4: ναι,
3: καλά.
4: Και, έκανε και αυτή την εμφάνιση. Ναι. Λοιπόν, εγώ θα σε πάω στο 1995, στο άλμπουμ Άφησέ με μόνο του Πασχάλη Τερζή. Ο Πασχάλης Τερζής γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Πηλαία Θεσσαλονίκης. Ξεκίνησε, αν και είχε αρκετά χρόνια στο τραγούδι, η συμμετοχή του στη δισκογραφία ξεκίνησε το 1980. Τότε τον άκουσε ο Χρήστος Νικολόπουλος και τον έβαλε στη δισκογραφία Ευτυχώς για μας. Ακολούθησε ο πρώτος του δίσκος το 1982 με τίτλο Λέω. Η επιτυχία αυτή έγινε η αφετηρία για μια στενότερη συνεργασία. Παράλληλα με τη δισκογραφική τους δουλειά, πραγματοποίησαν μαζί συναυλίες σε όλη την Ελλάδα και εμφανίσει σε κέντρα της πόλης μας. Το 82 συμμετείχε και φιλικά στο δίσκο Παίξε Χρήστο Επιγόντος με την Ελένη Βιτάλ. Πω, τι ωραία πράγματα ήταν αυτά. Πάμε τώρα όμως μετά από όλα αυτά τα άλμπουμ, γιατί πραγματικά θα μπορούσαμε να μιλάμε ώρες ολόκληρες για τον Πασχάλη Τερζή, ο οποίος δεν σας κρύβω ότι είναι ο δικός μου αγαπημένος λαϊκός τραγουδιστής. Τραγούδι του Φίβου, παρακαλώ. Άφησέ με μόνο, έγινε χρυσό φυσικά το άλμπουμ και θεωρείται μέχρι σήμερα από τα πιο επιτυχημένα ζεϊμπέκικα τραγούδια.

0: θαλάσσια.
1: Με το Γιώργο και τη Μάγδα φτιάχνουν το πρωινό σου στον τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
2: Ντάνε 9 και πάλι μαζί, τρίτο 60 λεπτό στην Τρίτη. Καλημέρα.
3: Και η ώρα πηγαινιά.
2: Και καλό μήνα.
3: Αχ, ναι, ρε παιδιά, 1 Σεπτεμβρίου έλα κάθε κατεργάρι στον μπάγκο του σιγά σιγά. Και τα σχολεία θα ανοίξουν και στις δουλειές επιστρέψαμε και οι δίαιτες ξεκινάνε.
2: Καλά, δεν
3: επισήμως, επισήμως. Λοιπόν, έχει λίγη κίνηση ο περιφερειακός, δεν λέω, αλλά δεν βλέπω κάτι συνταρακτικό. Στην Παπαναστασίου λίγη κινησούλα, στην Τζιμισκή, στην Οδό Λαγκαδά κατεβαίνοντας προς το κέντρο. Στην Εγνατία, αυτά, δεν βρίσκω κάτι φοβερό, αλλά στον περιφερειακό έχει κίνηση.
2: Νέα σελίδα για την αγορά Μοδιάνο. Όπως σήμερα πρώτη του μήνα ανοίγουν σχεδόν όλα τα καταστήματα μετά την ανακαίνιση που έχει αναλάβει η έργων αγορά. Πάρα πολλά καταστήματα ό,τι αφορά τα τρόφιμα παραδοσιακά, ας πούμε, θα το διαβάζω εδώ, θα έχει φάρμα.

0: μαζί. Θα ανοίξουν όμως σταδιακά μέσα στον μήνα. Mm-hmm. Και κοκτέιλ μπορούμε να πάρουμε και μπαράκι θα έχει να πιούμε το ποτό μας. Και ειδικό μαγαζί με μπύρες εδώ ελληνικές.
1: Α, τι ωραία!
0: Γενικά πολλές επιλογές. Πιστεύω θα τραβήξει πάρα πολύ τον τουρισμό. Και φυσικά και γιατί όχι και εμάς τους ντόπιους εδώ πέρα, είναι και σχετικά οικονομικές και οι τιμές.
1: Τον τουρισμό σίγουρα, γιατί σε όλες τις ευρωπαϊκές πόλεις έχει μια τέτοια αγορά. Θυμάσαι στη Στοκχόλμη που είχε δίπλα το τέτοιο. Πώς το λέω, όχι τη γαρίδα, τον αστακό. Είχε τον αστακό, μην δεις τιμές βέβαια.
0: Καλά, όχι, το
1: και παίρναν αυτοί το ποτηράκι, το κρασί τους, καθόντουσαν δίπλα και μπορούσαν να διαλέξουν τυριά, κασέρια, σαλάμια.
0: Μακάρι να είναι έτσι και η νέα αγορά Μοδιάνο, γιατί πιστεύω ότι θα τραβήξει κόσμο σε σύγκριση με το πώς ήταν πριν, που ήταν λίγο ψηλό παρατημένο κόσμο.
1: Είχε, δεν είχε.
0: Δεν περνούσε εύκολα κτλ.
1: Α, ωραία.
0: Ελένη Φουρέιρα, αλληλούια.

0: Γεια σας, είμαι η Διαδάμου.
1: Είμαι ο Κώστας Καραφώτης.
2: Είμαι η Ανδρομάχη.
3: Είμαι η Αναστασία.
4: Είμαι η Κατερίνα Λιόλιου.
5: Και το πρωί ακούω Πρωινά Καρντάσια.
6: Είμαι ο Θοδωρής Μαραντίνης και κάθε πρωί ξυπνάω με Πρωινά Καρντάσια. Καλημέρα.
7: Πρωινά Καρντάσια.
8: Κάθε πρωί στις 7 στον Τρανζίστορ 100,3.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό

0: Νίκος Μακρόπουλος, σε θέλω παράφορα εδώ στον Τραζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα. Χρωστάμε μία καλημέρα στον φίλο του Σαπαλίδη, ο οποίος μάλλον μας έστειλε την καλημέρα, αλλά τώρα λέει έχουμε μία καλημέρα από τη μητέρα του Πληκτρά που παίζει μαζί με το Σαντικάι που ήταν στην Κύπρο. Σαντικάι. Καταλαβαίνεις τώρα. Προφανώς θα την πήρε σε κάνα ταξί μέσα καμιά κούρσα.
1: Έτσι, πολλά πολλά φιλιά. Και ο Σαντικάι είναι καλλιτεχνάρα και τον αγαπάμε πολύ.
0: Είναι η μητέρα του Πληκτρά, για να καταλάβεις ακριβώς.
1: Το Πληκτρά δεν το ξέρουμε, τα φιλιά μας. Όμως προφανώς θα είναι ταλαντούχος για να είναι με το Χρήστο.
0: Βέβαια, δεν το συζητάμε. Τι έχεις κάνει, το πρόσωπό σου σήμερα λάμπεις κάτι διαφορετικό. Είναι και το φόρεμα, αλλά κάτι έχεις κάνει, δεν ξέρω.
1: Είναι κορεάτικα προϊόντα. Άλλαξαν τελείως το δέρμα μου.
0: Κατάλαβα.
1: Στον Πλακώνα Σκίνκερ έχουν τα πιο ψαγμένα αυθεντικά κορεάτικα καλλιτικά. Και η Χρύσα και η Βασιλική είναι εκεί για να σου δώσουν τη συμβουλή και ό,τι πληροφορία χρειάζεσαι. Ανακάλυψε και εσύ τη δύναμη της κορεάτικης περιποίησης. Πλαγκόνα Skincare, στρατηγού Μακρυγιάννη 40 στην Άλνο Ηλιούπολη. Και εντάξει, είμαι ενθουσιασμένη.
0: Κορίτσια, καλημέρα. Μας λείψατε το καλοκαιράκι. Ευχαριστούμε όμως το αντιλιακό.
1: Είχαμε
0: ήταν τέλειο,
1: το αντιλιακό. Και τέλειο. Να σου πω κάτι, τέτοιο αντιλιακό δεν έχω ξαναφορέσει τη
0: σε
1: ζωή.
0: Παρακαλώ.
1: Μου. Ελαφρύ, ωραίο, πω. Μπράβο, κορίτσια.
0: Τώρα περιμένουμε και καμιά χειμέρινη, χειμώνα έρχεται.
1: Ζήτα εσύ, το παιδί άμα δεν κλάψει, η μαμά δεν το δίνει να φάει.
0: Πώς, αφού μας έχουν καλό μάθει τώρα τα κορίτσια εκεί. Ψέματα να πω.
1: Όχι.
0: Συναυλία. Κατερίνα Λιόλιου, ήρθε η ώρα να δηλώσετε συμμετοχή και σήμερα να δώσουμε διπλές προσκλήσεις.
1: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
0: Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου στο θέατρο Γησαύριο είναι η συναυλία με το λογαριασμό Summer Tour. Μια βραδιά που θα συζητηθεί. Πολυπλατινένες οι επιτυχίες της Κατερίνας. Πάθος για το τραγούδι. Και η Κατερίνα Λιόλιου υπόσχεται να μετατρέψει το live σε μια συναρπαστική εμπειρία που κανείς δεν πρέπει να χάσει. Και φυσικά ο Τρανζίστορ 100,3 δεν μπορούσε να μην δεν σας στείλει εκεί πέρα.
1: Όχι βέβαια, δεν γίνεται. Στη Λιόλιου θα πάτε με εισιτήρια του Τρανζίστορ.
0: Παρακαλώ, γράψτε τώρα στο κινητό σας. Λιόλιου, κενό, όνομα τεπώνυμο και το στέλνει στο 693-693-1003. Τόσο απλά. Στο τέλος της εκπομπής θα κληρώσουμε τις διπλές προσκλήσεις που μας έχουν μείνει, γιατί αύριο έρχεται η συναυλία. Μην ανησυχείτε, γιατί έστειλε πριν ένας φίλος μήνυμα. Θα πάρετε σε email το εισιτήριο κανονικά, εντάξει.
1: Εύκολα, πολύ ωραία, παιδιά. Έτσι πάτε με το εισιτηριάκι και από το email. Γεια σας, καλησπέρα σας.
0: Από Τρανζίστορ είμαι, παρακαλώ.
1: Τρανζίστορ, ευχαριστώ, γεια σας.
0: Λιόλιου, κενό, το όνομα τεπώνυμό σας 693-693-1003.

Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Ο Γιώργος Μαζονάκης ήταν αυτός, τόσα βράδια στον τραζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα. Εμείς είμαστε εδώ στο πρωινό της Τρίτης, 1η του Σεπτέμβρη. Ήρθε η ώρα για ανέκδοτο. Παρακαλώ, ρίχτω.
1: Εντάξει, είναι λίγο μακάβριο, συγγνώμη και από τις πάτερ που έχουν την εκπομπή.
0: Α, μας αφορήσουνε.
1: Λοιπόν, πέθανε ένας παππούς στο χωριό, αφού τελείωσε εκεί η κηδεία. Ο παπάς σταματάει να πει δύο λόγια για τον αποθανόντα. Ήταν δίκαιος, λέει, τίμιος, καλός άνθρωπος, παρόλο που δεν πατούσε το πόδι του στην εκκλησία. Ναι. Πετάγε το εγγονός. Ούτε σήμερα θα ερχόταν πάτερ, εμείς τον φέραμε. Συγγνώμη, παιδιά.
0: Ωραίο. Εγώ σήμερα θα πω, θα μεταφέρω το ανέκδοτο που σκέφτηκε ο ίδιος ο Τζόνι.
1: Οχ, τρομάζω.
0: Και λέω, άντε να το πούμε, να δούμε. Παγωμένο φρούτο που το τρως μέσα στο αμάξι. Έμπνευση της στιγμής, λέει ο Τζόνι. Τώρα το σκέφτηκε.
1: Τζόνι, τρομάζω πάρα πολύ. Τι θα ακούς στα αυτιά μου?
0: Να το πω.
1: Ναι.
0: Καρμπούζι. Από το μπουζί δηλαδή, κατάλαβες? Καρμπούζι.
1: Να σε πω κάτι. Δεν ήταν κακό αυτό το εμπνεύσκι. Καρμπούζι.
0: Καλή προσπάθεια.
1: Καρμπούζι.
0: Καρμπούζι. Μπράβο, Τζόνι.
1: Άντε, γελάσαμε και σήμερα.

0: θέλετε να το βάλετε κι εσείς μαζί με την Κατερίνα Λιόλιου στη συναυλία της αύριο, γράψτε τώρα Λιόλιου και ενώ ονοματεπώνυμο 693-693-1003.
1: Το βάλε! Έτσι θα φωνάζουμε αύριο.
0: Θα μας μαγειρέψεις κάτι τώρα.
1: Λοιπόν, τώρα που επιστρέψαμε, θα σου φτιάξω εύκολα αρωματικά και πολύ ωραία,
0: ναι,
1: και vegan θα σου πω, κουλουράκια πορτοκαλιού.
0: Α,
1: το κλασικό το κουλουράκι του πορτοκαλιού δεν έχει αυγά και βούτυρα και γάλατα.
0: Βουτιέται στον ελληνικό αυτό το κουλουράκι.
1: Είναι ό,τι πρέπει για τον, ωραία, ελληνικό, γιατί ξεσχειμωνιάζει και η συμπεθέρα, ναι, ναι, ναι, ναι, αρχίζει να έρχεται επισκέψεις.
0: Το κουλουράκι θέλω να βουτιέται στον ελληνικό, αλλά μην διαλύεται, να βγαίνει, να έχει ρουφήξει.
1: Αυτό λοιπόν.
0: Αυτό θέλω.
1: Θα στο κάνω με ποτήρια για να μην σε ζωρίσω με τα γραμμάρια.
0: Ωραία.
1: Ένα ποτήρι λάδι θέλει εδώ.
0: Ναι.
1: Κυρίως βάζουν σπορέλαιο.
0: Ωραία.
1: Γιατί είναι πιο ελαφρύ στη γεύση. Ένα ποτήρι ζάχαρη. Ένα ποτήρι φρέσκο χυμό πορτοκαλιού και το ξύσμα. Ένα φακελάκι baking powder. Μισό κουταλάκι του γλυκού σόδα διαλυμένη στο χυμό έτσι που την κάνουμε.
0: Ωραία.
1: Και περίπου 3,5 με 4 ποτήρια αλεύρι για όλες τις κρίσεις. Ή φαρίνα και δεν βάζουμε το baking. Χτυπάμε σε ένα μεγάλο μπολ το σπορέλαιο με τη ζάχαρη, το χυμό πορτοκαλιού με τη διαλυμένη σόδα και το ξύσμα. Ανακατεύουμε καλά με ένα σύρμα.
0: Ωραία.
1: Χυρός. Σιγά σιγά βάζουμε baking και σταδιακά το αλεύρι. Ζυμώνουμε απαλά με τα χέρια μέχρι να έχουμε μία ζύμη απαλή, εύπλαστη και ελαφρώς λαδερή για να μην κολλάει στα χέρια. Πλάθουμε πλεξούδες. Πλεξούδες δεν θέλεις.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Με τι να κάνουμε τώρα. Αυτό το πορτοκαλιού, το κουλουράκι είναι για.
0: Εκτός αν έχεις αυτή τη μηχανή που τη γυρνάς. Η γιαγιά μου είχε μια παλιά μηχανή.
1: Α,
0: δεν ξέρω τι θυμάσαι αυτές. Είχατε εσείς η γιαγιά σου που είχε ένα τέτοιο μανιβέλα τη γυρνούσες. Έβαζες από πάνω τη ζύμη και έβγαινε το κουλουράκι μετά από κάτω.
1: Α, όχι, δεν είχαμε τέτοιο. Αλλά νομίζω ότι θέλει πλεξούδα το συγκεκριμένο.
0: Εντάξει, ναι,
1: βάζουμε τα κουλουράκια σε ταψί με λαδόκολλα. Ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 180 για περίπου 20 λεπτάκια μέχρι να ροδίσουν ελαφρά. Αυτά είναι τα κουλουράκια. Βλέπεις ότι πάνε εύκολο,
0: ναι,
1: με πολύ λίγα υλικά.
0: Θα μυρίσει και ώρα για το σπίτι.
1: Αχ, παιδιά, πεθαίνω. Ξέρεις τι, όταν έχετε παιδάκια κιόλας,
0: ναι,
1: χαίρονται και αυτά, φτιάχνουν και αυτά μια πλεξούδα. Απλά να ξέρετε ότι δεν θέλει πολύ ζύμωμα.
0: Εντάξει.
1: Γιατί θα βγει και το λάδι του, θα σκληρύνει κιόλας.
0: Mm-hmm.
1: Θέλει λίγο τόσο όσο, αλλά πιο ωραία είναι να τα φτιάχνεις μόνο σου, ρε παιδί μου, τα κουλουράκια.
0: Εντάξει,
1: σου.
0: Δεν το συζητάμε. Ωραία, έχει έξω και το εμπόριο. Ωραία, αλλά και μόνο που θα κάνεις όλη αυτή τη διαδικασία. Και θα μοσχοβολήσει και το σπίτι. Και θα ράξεις μετά και θα το απολαύσεις με το καφέ,
1: ναι,
0: σου.
1: Με το καφεδάκι, έτσι, βιβλία, καφεδάκι, διάβασμα, κουλουράκια πορτοκαλιού. Ευτυχία.
0: Να μας φέρεις αύριο, αν είναι να τα κάνεις.
1: Άμα τα κάνω σήμερα και δεν βαρεθώ.
0: Να τα πετύχεις κιόλας και να τα φέρεις.
1: Okay.

0: Αντώνης Ρέμος, σαν άνεμος, τι έχει να γίνει στη συναυλία του το άλλο Σάββατο. Όχι αυτό το Σάββατο, περίμενε. Το άλλο. Το άλλο είναι, το άλλο Σάββατο. που έχει και έκθεση.
1: Ναι. Θα αυτό το χαμός. Σάββατο εγώ θα είμαι στο Mediterranean Cosmos.
0: Α, σε αυτό είναι, έφτασε η μέρα. Ναι.
1: Αυτό, ναι, 5 του μηνού, 8 η ώρα το βραδάκι. Αν πάτε καμιά βολτίτσα, θα είμαι εκεί έξω. Έξω, στο υπαίθριο. Κατάλαβες, δεν παίζω για κάποιο μαγαζί. Παίζω
0: ναι,
1: για το.
0: Εκεί στην πλατεία.
1: Ναι.
0: Παρόμοια μηχανή με αυτή που ανέφερε, Γιώργο, υπάρχει για να φτιάχνουμε χυλοπίτες και τραχανά. Ναι, βεβαίως, κατάλαβα, την έστειλε εδώ και φωτογραφία. Η αυτή που λέω είναι λίγο διαφορετική. Τώρα έχουν περάσει και χρόνια, δεν ξέρω που βρίσκεται καν, αν υπάρχει αυτή η μηχανή στο σπίτι μας.
1: Ναι.
0: Πού να σε πάω τώρα, να σε πάω στον Σάκη Ρουβά θα σε πάω. Mm. Άνθρωποι που κάνουν τις στιγμές ακόμα πιο όμορφες. Νέα φωτογραφία με την Κάτια Ζικούλη από τη Σύφνο, θέλω
1: άρα,
0: να σου πω.
1: Γιατί άρα μας αποστόμωσαν.
0: Μέσα στο καλοκαίρι είχαν βγει κάποιες φήμες.
1: Ότι μοιράσαν και τα σπίτια κτλ.
0: Το απόγευμα της Δευτέρας, εχθές, ο Σάκης έκανε μια ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, δημοσιεύοντας ένα βίντεο από τη Σύφνο, αλλά και μια κοινή φωτογραφία μαζί με τη σύζυγό του, την Κάτια. Με την οποία ήρθαν πιο κοντά. Τι λέει εδώ, και είχαν βόλτα και με ένα ζευγάρι ήταν εκεί πέρα, από το Your Face Sounds Familiar. Δεν γράφει το όνομά του. Τέλος πάντων, κοινή φίλη με την Κάτια την Ζιγούλη. Ήθελαν οι φήμες στο προηγούμενο διάστημα να περνάει κρίση η σχέση τους. Όμως με αυτές τις φωτογραφίες νομίζω διαψεύδει τους πάντες.
1: Ναι.
0: Έκανε παρέα, τώρα το είδα, ναι, με την Ρένα Μόρφη που γνωρίστηκαν από την Κριτική Επιτροπή στο Your Face Sounds Familiar.
1: Έτσι γίνεται και εμείς αυτή τη δουλειά. Δεν κάνουμε τα παρεάκια μας.
0: Σωστό γι' αυτό. Οπότε πέρασαν μαζί στιγμές ξεγνιασιάς στην όμορφη Σύφνο. Να σου θυμίσω ότι ο Σάκης Ρουβάς μαζί με την Κάτια Ζιγούλη είναι ζευγάρι από το 2003. Ου. Έχουν 4 παιδιά και φαίνεται πως η σχέση τους κρατάει γερά παρόλες τις φήμες.
1: Ναι.
0: Ευθύμης Ζησάκης, Χρύσα Παπαλελούδη.
1: Ποια είναι η κυρία Παπαλελούδη?
0: Φαντάζομαι είναι σύζυγος, γιατί βλέπω και ένα παιδάκι. Πήγαν στην Άξο με τον 1,5 έτους γιο τους. Δεν ήξερα ότι αυτός ήταν παντρεμένος, ο Ευθύμης ο Ζησάκης. Ή τέλος πάντων, ούτε καν ότι είχε γιο. 1,5 χρονών, μια χαρά έχει ξεπεταχθεί ο μικρός, τον έχει αγκαλιά.
1: Και ανέβασαν
0: φωτογραφίες η Παπαλελούδη. Λουλούδη τη βλέπω.
1: Λουλούδη η Παπαλελούδη.
0: Αν βλέπεις τη φώτο με το άσπρο το φόρεμα.
1: Έβλεπα τη φώτο με την νηφικό βασικά.
0: Α,
1: αυτό,
0: πήγε στο γάμο.
1: Για να δω ποιο είναι, ρε παιδί μου.
0: Ναι, είναι πολύ
1: όμορφο. Αλλά ωραίο παιδί είναι και αυτό. Οπότε εντάξει, ναι, πολύ ωραίο ζευγάρι, μπράβο.
0: Α, ορίστε, το γράφει εδώ στο άρθρο. Το 2023, το Σεπτέμβριο, παντρεύτηκαν στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου στο Λαγονίσι. Mm. Με λίγους συγγενείς. Και στο 25 γεννήθηκε ο γιος τους και άλλαξαν λίγο ισορροπίες στο ζευγάρι. Όμως, να, μια χαρά, τα βολεύουν και πάνε όλοι μαζί τις διακοπές τους.
1: Καλά, ρε παιδιά, εντάξει, δηλαδή δεν πειράζει. Λίγο δεν θα ξενυχτήσουμε τόσο. Λίγο θα ξεκουραστούμε περισσότερο.
0: Και τι να κάνεις τώρα, δεν γίνεται διαφορετικά.
1: Όχι, έτσι, όμορφες οικογενειακές στιγμές.

0: Τι κάνεις μάνα, πάλι στα social σκρολάρεις?
1: Ή όχι καλέ, διαβάζω για το μάστερ ειδικής αγωγής.
0: Εσύ, ειδική αγωγή?
1: Αμέ, εξ αποστάσεως, στο Πανεπιστήμιο Φίλιπς. Αχ Γιωργάκη, η μάνα σου είναι υπέρ της συμπερίληψης. Και αφού ακόμα εσύ δεν λες να πάρεις το πτυχίο, κάποιος πρέπει να το πάρει.
2: Εξ αποστάσεως μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή.
1: Μπες philipsuni.gr και ανακάλυψέ το.
2: Πανεπιστήμιο Philips.
1: Your University, your choice.
3: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων. Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
4: Πλαστικό παντού, ώρα για αλλαγή. Τα συμβατικά πλαστικά συσσωρεύονται και μολύνουν το περιβάλλον. Το έργο Cubic δίνει λύσεις στα συμβατικά πλαστικά, αναπτύσσοντας φιλικά προς το περιβάλλον υλικά από ανανεώσιμους βιολογικούς πόρους. 8 ευρωπαϊκές χώρες ενώνουν δυνάμεις για να αντικαταστήσουν τα πλαστικά με ανθεκτικά βιώσιμα υλικά για ένα πιο πράσινο μέλλον. Μάθε περισσότερα στο cubicproject.eu με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του Horizon Europe.
5: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο ΠΑΟΚ Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο, το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγη τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά τον Δημήτρη Μητροπάνο.

0: Ρίξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Τι μας δίνει ενέργεια? Οι μικρές χαρές. Οι στιγμές με τους ανθρώπους μας. Όσα μας κάνουν να νιώθουμε ζωντανοί. Αυτή είναι η ανθρώπινη ενέργεια. Και φέτος η Zenith τη φέρνει στη ΔΕΘ 2026. Από τις 5 ως τις 13 Σεπτεμβρίου ελάτε να παίξετε, να πειραματιστείτε και να γνωρίσετε από κοντά τον κόσμο της ενέργειας. Zenith.
2: Το μουσικό γεγονός που όλοι περιμένατε έρχεται.
3: Είσαι τρελή αν περιμένεις.
2: Ο Νίκος Βέρτης στη Θεσσαλονίκη στην Πύλη Αξίου για λίγες μόνο εμφανίσεις.
3: Αν είσαι ένα αστέρι.
2: Νίκος Βέρτης από 11 Σεπτεμβρίου και κάθε Παρασκευή και Σάββατο. Πύλη Αξιού, Γεωργίου Ανδρέου και Ερμιώνης. Κρατήσεις 2310-553-158.
4: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φτερούγες κοτόπουλο 800 γραμμάρια 25% φθηνότερα 1,61. Κατσικίσιο λευκό τυρί 800 γραμμάρια 30% φθηνότερα 6,99. Και γραβιέρα Κρήτης Pop 350 γραμμάρια με Lidl Plus 3,79. Lidl. Γιατί αξίζει.
5: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δωροεπιταγή. Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στα ανατολικά δίπλα στην IKEA και στα δυτικά τεράστιο παιχνιδάδικο μουστάκας στην αερογέφυρα Σταυρούπολης. 10 λεπτά από το κέντρο.
2: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.
6: Και πάλι εδώ για να δούμε τι θα ακούσουμε σήμερα στον Τέρτη.
7: Λοιπόν, έχουμε την Αλεξία. Το πρόβλημά μου είναι ταξικό, λέει, νομίζω.
6: Ταξικό.
7: Προέρχομαι από μια μέση οικογένεια, δεν στερήθηκα τίποτα. Μεγάλωσα πάρα πολύ καλά με παροχές, αλλά δεν είμαστε πλούσιοι. Και σήμερα στα 30 μου παραμένω σε μια μέση κατάσταση. Ο σύντροφός μου προέρχεται από οικογένεια ευκατάστατη. Πήγαινε σε ιδιωτικό σχολείο. Οι παρέες του όμως. Από το σχολείο και μετά, ας πούμε. Είναι όλοι, λέει, λεφτάδες. Με εξοχικά, σπίτια που τους αγοράζουν οι γονείς τους, περιουσίες, επιχειρήσεις και γενικά ξοδεύουν αβέρτα.
6: Ωραία.
7: Το πρόβλημά μου είναι ότι μάλλον δεν έχουν επαφή με τον περιβάλλον, λέει. Εκτός ότι λένε για την ανάπτυξη στην Ελλάδα και δεν βλέπουν κανένα πρόβλημα στην τωρινή κατάσταση της χώρας. Κάποιοι μάλιστα εκθιάζουν και την κυβέρνηση, λέει. Τέλος πάντων, εδώ σχολιάζει η φιλενάδα μου.
6: Μάλιστα.
7: Όποτε βγαίνουμε, λέει, μαζί τους, ξοδεύουμε πάρα πολλά χρήματα. Και έρχομαι σε δύσκολη θέση γιατί όταν πρέπει να πω να κάνουμε λίγο κράτη με το λογαριασμό. Δεν είμαι τσιγκούνα, λέει, αλλά να δίνω 50 ευρώ σε παρέα 10 ατόμων για να φάω 5 μπουκιές τελικά όταν βγαίνουμε έξω, ας πούμε, για φαγητό. 50 εγώ, 50 ο καλός μου. Μου φαίνονται πάρα πολλά επειδή αυτοί θέλουν να ανοίξουν μπουκάλια αυτά, εκείνα. Ντρέπομαι, λέει, στο τέλος να πω ότι εγώ δεν συμμετείχα σε όλα αυτά. Το χειρότερο πρόβλημα, λέει, είναι ότι δεν καταλαβαίνουν ότι γενικώς όλο αυτό είναι λίγο αντιπαθητική λίμα αυτό που κάνουν.
6: Μάλιστα.
7: Όταν ακούω ατάκες, ας πούμε, ότι στην Ελλάδα είναι όλοι μίζεροι, γιατί αυτός μένει ο ένας, λέει, στο εξωτερικό, και ότι έρχομαι εδώ για διακοπές και θέλω να πιω ένα ποτό και κανείς δεν έχει λεφτά, ή όταν γυρίζει σε μένα και λέει, πώς πάει η δουλίτσα σου. Ναι. Ο σύντροφός μου προφανώς, λέει, συμφωνεί μαζί μου και δεν μπορεί και εκείνος να συμβαδίσει. Έχει χρήματα, αλλά όχι σαν αυτούς. Αλλά εμένα μου βγαίνει εκνευρισμός, λέει, γιατί εκείνος σαν να τους θαυμάζει και τους θεωρεί πετυχημένους. Εγώ όμως θεωρώ ότι έχουν πλάτες από τις οικογένειές τους και ότι δεν πέτυχαν από μόνοι τους. Με πιάνει αδικία και αγχώνομαι γιατί πώς θα τα βγάλω πέρα. Αυτή είναι πάμπλουτη και εγώ αν χάσω τη δουλειά μου, λέει, δεν θα μπορέσω μετά να ζήσω και μου προκαλεί δυσφορία όλο αυτό. Νιώθω και φτωχάλα, λέει, να σας πω την αλήθεια.
6: Εντάξει, κάθε εντάξει, φορά που λένε. Πολύ το αναλύει.
7: Κοίταξε,
6: ρε
7: φιλενάδα. Το ότι δεν μπορείς να συμβαδείς, εμένα ξέρεις τι μου τη δίνεις αυτούς. Είναι λεφτάδες, το παίζουν ότι έχω.
6: Ναι.
7: Αφού έχουν και ξέρεις ότι εσύ και ξέρουν ότι εσύ έχεις μια δουλίτσα, Γιατί δεν κερνάνε το μπουκάλι, δηλαδή τι περιμένουν τα 50 ευρώ τα δικά σου και σώθηκαν.
8: Εντάξει.
7: Δεν είσαι εσύ φτωχάλα, αυτοί είναι τσίπηδες. Εγώ να σου πω κάτι, αν είχα τόσα χρήματα, ρε φίλε, συγγνώμη, αλλά θα κερνούσα έναν άνθρωπο που ξέρω ότι είναι του μεροκάμα του. Να αποφεύγεις να πολυβγαίνεις, βγαίνε με τον άνθρωπό σου. Μία φορά στο τόσο δεν μπορείς να τους αποφύγεις.
8: Εντάξει,
7: άμα αυτοί θέλουν στο Βέρτι πρώτα τραπέζια.
8: Δεν γίνεται. 5 χιλιάρικα.
7: Τι να κάνουμε, θα κάτσουμε στο μπαρ.
8: Αυτό.

0: θαλάσσια. Με το Γιώργο και τη Μάγδα φτιάχνουν το πρωινό σου στον τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Δύο λεπτά μετά τις 10 και πάλι εδώ, το 4ο 60 λεπτό Τριτούλας. Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα σε όλους. Η ώρα πήγε 10. Να στείλω καλημέρα στο φίλο μου το Γιώργο, εκεί τον υπέροχο κομωτή μας. Κομωτής του σταθμού είναι, έτσι πλέον. Του ομίλου και η Αντιγόνη και εγώ και ο Μπιλνάκης.
1: Α, τον κάνετε.
2: Όλοι στον Αλεξόπουλο πάμε. Τέλος πάντων, να κάτσουν σπίτι, λέει, και να αλλάξουν παρέες που θέλουν να κάνουν παρέες και με πλούσιους. Έτσι είναι, ρε παιδιά.
1: Ναι.
2: Δεν γίνεται. Τι να κάνουμε, να συνυπάρξουμε εμείς οι πλέμπες με εσάς τους λεφτάδες.
1: Πώς είναι τα πράγματα στους δρόμους?
2: Εντάξει, έχει λίγη κίνηση στην οδό Διαγόρα αυτή τη στιγμή, λίγη κίνηση στον περιφερειακό στο ύψος της Πηλαίας, λίγα πραγματάκια στη Μαρτίου και στην Κωνσταντίνου Καραμαλή, στο κέντρο Ιτσιμισκή, Δωδεκανήσου και στην Σταυρούπολη οδός Ωραιοκάστρου.
1: Πάρα πολύ ωραία. Καλημερίζουμε το φίλο μας τον Σπύρο, ο οποίος επέστρεψε. Uh-huh. Καλημέρα, φιλαράκια
2: Σπυρέτο.
1: Μου, επέστρεψα. Άργησες να μας στείλεις το μήνυμά σου. Έχουμε ήδη ξεκινήσει εδώ και
2: τώρα
1: μια μισή εβδομάδα.
2: Τώρα τελειώνουμε κιόλας, δηλαδή τι... Ναι.
1: Και χώριο ότι έχασα και μια εβδομάδα, την προηγούμενη εβδομάδα που ήταν χαμένος.
2: Πού ήσουν, Σπυρέτο, έκανες τα μπάνια σου, έβλεπες τις ποτάρες σου.
1: Επιστρέψουμε σε λίγο για να συζητήσουμε λίγο για τον Τέρτη. Έχουμε εδώ μηνύματα και από τον Σπύρο. Πάμε να ακούσουμε Θοδωρή Φέρη.
2: Ό,τι θα υπάρχει για μας, έχω και το μπουκαλάκι του, όσο θα γυρίζει γη, παρακαλώ.

0: Πέτρος Γιακοβίδης ήταν αυτός. Μη θυμώνεις στον τραζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα. Πριν πάμε τη βόλτα μας στην Πλαγκόνα, να διαβάσουμε λίγο τα μηνύματα εδώ. Καλημέρα στον Γιαννάρα. Ζητάει να ακούσει από το βορρά μέχρι το νότο. Γύρισε από Χαλκιδική.
1: Άρα, Γιαννάρα.
0: Να δούμε αν θα το βολέψουμε, Γιαννάρα. Ο Γιώργος τι θέλει, να ακούσουμε το λογαριασμό. Το ακούσαμε πιο πριν. Όχι, δεν το ξαναβάλουμε. Να το κάνουμε back to back επειδή δεν το άκουσε εσύ, Γιώργο.
1: Συγχύζεται και ο Αλεξόπουλος. Φτάνει με το λογαριασμό, λέει.
0: Αύριο πάλι ο λογαριασμός. Στείλε το μήνυμά σου Λιόλιου και ενώ όνομα τεπώνυμο για να μπει στην κλήρωση, να πας να τον ακούσεις live αύριο που δίνουμε εισιτήρια για την συναυλία. Έχουμε και δύο μηνυματάκια για το Ντέρτι. Ναι. Ας πάμε ως μια βόλτα πρώτα στην Πλαγκόνα και μετά να τα διαβάσουμε.
1: Λοιπόν, για τα αντιλιακά τους θα μιλήσω, γιατί μας συνόδευσαν όλο το καλοκαίρι.
0: Έτσι.
1: Και τα αντιλιακά με άμεση απορρόφηση που δεν κολλάνε και είναι έτσι λεπτόρευστα και μόλις τα βάζεις ξεχνάς ότι έβαλες, είναι ειδικότητα των κορεάτικων καλλιντικών και θα τα βρείτε στο Πλαγκόνα Skincare. Ανακαλύψτε τα online στο plagonaskincare.com ή επισκεφτείτε το φυσικό κατάστημα Μακαριγιάννη 40 στην Ηλιούπολη. Δοκιμάστε τα κορεάτικα αντιλιακά και μετά δεν θα θέλετε να ξαβάλλετε τίποτα άλλο, τίποτα.
0: Λοιπόν, ο Τζόνι λέει: όλοι αυτοί οι νεόπλητοι και οι επιδειξίες πλούτου συνήθως την σημερινή κυβέρνηση εκφράζουν. Η επίδειξη πλούτου είναι και για μένα αποκρουστική. Φίλοι από τον Τέρτη, δύσκολη θέση σου, ή του τρώ στη μάπα, ή χωρίζει.
1: Καλά, να σου πω κάτι σωστό και αυτό. Γιατί άμα ο άνθρωπός σου δεν μπορεί να καταλάβει ότι δεν μπορείς να συμβαδίσεις με όλο αυτό και δεν γουστάρεις κιόλας, είναι όλο λάθος.
0: Ο Σπύρος δικαιολογείται και λέει 17 μέρες άδεια είχε, πολλές.
1: Ζωή σου να κάναμε.
0: Για τον Τέρτη λέει θα πρέπει να μιλήσει με τον σύντροφό της, διότι αυτό στο μέλλον θα είναι ένα μικρό πρόβλημα.
1: Ναι.
0: Αλλά να μιλήσει και με τα παλικάρια και στην τελική να την πάρουν τη φίλη μας στο χώρο εργασίας τους.
1: Αν δουλεύουν.
0: Κάτι λέει τέτοιοι καταστρέφουν το αρσενικό φύλλο.
1: Πάντως θα μπορούσε να τους πει και αυτή, να σου πω κάτι τώρα που το σκέφτηκα έτσι που τα λέμε. Θα μπορούσε, Αλεξία, να τους πεις ότι παιδιά, πολύ ωραία όλα αυτά που κανονίζεται, αλλά εμένα η τσέπη μου δεν το σηκώνει.
0: Ναι.
1: Δεν είναι ντροπή να πεις ότι εγώ δεν μπορώ να συμβαδίσω με όλα αυτά. Ο μέσος Έλληνας δεν μπορεί. Τι να κάνουμε. Αν τόσο large είναι οι τύποι, ας πληρώσουν και τα δικά σου.
0: Αυτό, να καλημερίσουμε και την φίλη την Παυλίνα. Κέρδισε εισιτήρια για τη Λιόλιου. Δεν έχω πάρει ακόμα τεστήρια. Θα τα στείλει ώρα μαζικά η γραμματεία ή σήμερα ή αύριο. Μην ανησυχείτε. Δεν θα μείνει κανένας παραπονεμένος.
1: Σινεμά να δώσουμε.
0: Σινεμά να δώσουμε, βεβαίως. Δώσε και το σινεμά τώρα.
1: Σινε Άλεξ, παρακαλώ, στο κέντρο της πόλης, την Ολύμπου, από τα πιο παλιά θερινά σινεμά της πόλης. Στείλτε μηνυματάκι σινεμά και ενώ το ονοματεπώνυμό σας, αποστολή στο 693-693-1003, για να πάτε και ένα ωραίο σινεμαδάκι.
0: Ακόμα κρατάει ο καιρός, οπότε γιατί όχι, έτσι και έχει και αυτό το αεράκι το βράδυ που δεν είναι, ξέρεις, ο καύσωνος που είχαμε τις προηγούμενες μέρες, ό,τι πρέπει.
1: Λοιπόν, καλημέρα στον Παύλο.
0: Ναι.
1: Να ζήσετε. Παντρεύτηκε την Κυριακή ο Παύλος.
0: Ο Παύλος που έστειλε τώρα το μήνυμά του.
1: Καλημέρα, ψυχολογία στο φουλ. Με εσά στο ράδιο φεύγουμε για εκδρομάρα Βόλο. Είδα
0: Βόλο
1: στιγμιότυπα από τα παιδιά. Πολύ ωραίος γάμος, πολύ ωραία νύφη, πολύ ωραίος γαμπρός ο Παύλος, να περάσετε τέλεια.
0: Γιατί έχω και εδώ ένα μήνυμα από ο Παύλο που λέει: άντε να δώσω κι εγώ μια παραγγελιά, το τραγούδι του πρώτου χορού του γάμου, Ιακωβίδη, σ' αγαπά όπως είσαι. Αυτό
1: αυτός ο Παύλος, αυτός είναι.
0: Άρε, Παύλο.
1: Και θα πιείτε και ένα τσίπουρο για μας εκεί, παρακαλώ, στο Βόλο.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Το καλύτερο ραδιόφωνο.
2: Από τότε που ανακάλυψα τον Τρανζίστορ, δεν ακούω τίποτα άλλο.
3: Παίζει την περισσότερη μουσική.
4: Το είπα και στην παρέα και τώρα το ζούμε με Τρανζίστορ.
3: Τρανζίστορ 100,3.
5: Ελληνικά και αγαπημένα.

0: μουσική της Θεσσαλονίκης είναι στο Transistor.
1: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε...
2: Transistor 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.

0: Νίκος Οικονομόπουλος, εισιτήριο 1 στον Τραζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα. Καλημερίζουμε τον ΑΚ. Τι είναι ΑΚ, δεν έχει το όνομα. Καλημέρα, yeah. Παιδιά, καλό μήνα, καλή σεζόν. Σας ακούω από Γερμανία. Στείλε μας μέρος όπου μας ακούς, πόλη.
1: Έτσι, Guten Morgen.
0: Και το όνομά σου φυσικά να ξέρουμε. ΑΚ, τα αρχικά είμαι μάντης, αλλά δεν μπορώ να μαντέψω και τόσο πολύ.
1: Μη ζήτα εγώ. Εδώ μη ζήτα.
0: Αγγελική Καραβάτου. Ξέρω εγώ τι να σου πω. Πάμε στα ζώδια.
1: Πάμε. Κριάρια, μολονότι σε οποιοδήποτε άλλη περίπτωση το να πάρετε ρίσκο θα ήταν μια πολύ καλή ιδέα. Η συμβουλή είναι να μην το κάνετε και να αφήσετε να περάσουν αυτές οι μέρες πριν αποφασίσετε κάτι καινούριο στη ζωή σας ή πριν δεσμευτείτε σε μια κατάσταση.
0: Στον Ταύρο, ίσως περνάνε τόσο πολλά από το κεφάλι σας αυτή τη στιγμή, ίσως είστε σε μια πιο εσωστρεφή διάθεση ή μπορεί να μην έχετε απλώς όρεξη για πολλές κοινωνικότητες. Ίσως είναι η πρώτη μέρα στη δουλειά μετά από διακοπές, άρα χρειάζεται να δώσετε στον εαυτό σας χρόνο για προσαρμογή.
1: Για τους Διδύμους, άλλη μια μέρα με ένταση, καθώς η Σελήνη κοντράρει τον Άρη, τον Κρόνο και την Αφροδίτη. Αλλά στη δική σας περίπτωση, ίσως να είναι κάπως πιο υποφερτά τα πράγματα σε σχέση με τους άλλους. Να είστε ψύχρεμοι για να τα βγάλετε πέρα.
0: Στους καρκίνους, η Σελήνη από τον Κριό σχηματίζει τετράγωνο με τον Άρη στο ζώδιό σας, σύνοδο με τον Κρόνο και αντίθεση με την Αφροδίτη στον Ζυγό. Όψεις που αφορούν τα ζώδια της δικής σας ομάδας των παρορμητικών ζωδίων. Η έμφαση είναι τόσο στα θέματα της καριέρας, όσο και στα θέματα του σπιτιού και της οικογένειας.
1: Για μας τα λιοντάρια, η Σελήνη από τον Κριό σχηματίζει μία πλειάδα απαιτητικών όψεων που αναμουχλεύουν τα συναισθήματά σας, παίζουν με την ψυχολογία σας, δημιουργούν διαφορετικές ισορροπίες στην καθημερινότητά σας. Παρ' όλα αυτά, εσείς δεν είστε από εκείνους που έχουν άμεση επιρροή. Η μέρα μπορεί να κυλήσει αρκετά παραγωγικά και να έχετε θετικά αποτελέσματα.
0: Παρθένη, η απαιτητική όψη Άρη Κρόνου ενεργοποιείται από σήμερα εξαιτίας της Σελήνης που σχηματίζει όψεις και με τους δύο πλανήτες. Και έτσι, αν στο οροσκόπιό σας δεν έχετε οροσκόπο ή πλανήτες στον Κριό, Καρκίνο, Ζυγό και εγώ καιρό, τότε η επιρροή είναι κατά βάση σε ψυχολογικό επίπεδο.
1: Για τους Ζυγούς, η Σελήνη από τον Κριό σε όλη τη διάρκεια της μέρας αφορά σίγουρα στη σχέση σας με τους άλλους, τις συνεργασίες, το γάμο και γενικά τις επαφές σας. Φαίνεται ότι μπορεί να περιοριστούν σήμερα οι επαφές ή να δημιουργηθούν δυσκολίες στις επαγγελματικές σας δραστηριότητες προσωρινά.
0: Στον τοξότη είμαστε τώρα.
1: Σκορπιό.
0: Συγγνώμη, στον Σκορπιό. Η Σελήνη θα βρίσκεται στο ζώδιο του Κριού, ενεργοποιώντας με τις όψεις της προς τον Άρη και τον Κρόνο το αυριανό τετράγωνο μεταξύ των δύο πλανήτων. Η όψη αυτή θα σας επηρεάσει περισσότερο αν είστε γεννημένοι στο δεύτερο δεκαήμερο ή αν έχετε οροσκόπο ή και πλανήτες στα ζώδια Κριού, Καρκίνου, Ζύγου και εγώ καιρού.
1: Για τους τοξότες, ένα κλίμα έντασης στην καθημερινότητα και αρνητισμού. Θέματα που σχετίζονται με τα οικονομικά και τα επαγγελματικά θα σας απασχολήσουν περισσότερο, ιδιαίτερα αν έχετε και οροσκόπο ή πλανήτες στα ζώδια του Κριού, Καρκίνου, Ζυγού, εγώ καιρού. Προσέξτε λίγο σήμερα την ειλικρίνειά σας.
0: Αμάν. Στον εγώ καιρό, η πίεση και ένταση θα είναι το κύριο χαρακτηριστικό που πρέπει να είστε αρκετά προσεκτικοί στο πώς θα διαχειριστείτε κυρίως σε ψυχολογικό επίπεδο ό,τι συμβαίνει.
1: Για τον υδροχό, η Σελήνη στον Κριό με τις αντίξωες όψεις της σας επιβαρύνει κυρίως σε νοητικό και επικοινωνιακό επίπεδο. Η περιοριστική δράση του τετραγώνου Άρη Κρόνου που πραγματοποιείται αύριο, αλλά ενεργοποιείται από σήμερα,
0: ναι,
1: μπορεί να ζωρίσει την καθημερινότητά σας και τα θέματα της δουλειάς, ακόμη και τις μετακινήσεις σας.
0: Και τέλος, για τα ψαράκια, η έμφαση στα ζώδια του παρορμητικού σταυρού σας κάνουν πιο δυναμικούς στην προσέγγιση σας σήμερα, κυρίως στους τομείς των οικονομικών και της προσωπικής σας ζωής. Μέσα στη μεγάλη ένταση των ημερών και στις καθημερινές δυσκολίες που συμβολίζονται από το τετράγωνο Άρη με Κρόνο, εσείς φαίνεται ότι επηρεάζεστε έμεσα και δεν βάλεστε τόσο πολύ όσο οι άλλοι. Ευτυχώς τη γλιτώσαμε.

0: Η καρδιά. Αυτός έτσι έπρεπε να τελειώσει.
1: Ήταν ο Σαμπάνης, άφησε το τέλος για εσένα, μάλλον που σταμάτησε και η καρδιά. Στον τραζίστορ 100,3 τα πρωινά τα Καρντάσια είναι εδώ. Ο Αρίστος είναι από την Νιρεβέγη. Sorry, Αρίστο, έχει σβηστεί το ιστορικό των μηνυμάτων μας. Κάτι έγινε το καλοκαίρι εδώ και έχουμε χάσει από κάποιους ακροατές που είχαμε εδώ τις συνομιλίες στο Viber. Γι' αυτό τώρα που το.
0: Γεια σου, Αρίστο! Η Νιρεβέργη, παιδιά, είναι μια πόλη παραμύθι. Έχω πάει εκεί στο παρελθόν, την έχω επισκεφτεί, έχω παίξει και μουσική σε μαγαζί. Και είναι πόλη παραμύθι και ιδίως τα Χριστούγεννα έχουν πολύ όμορφη χριστουγεννιάτικη αγορά.
1: Πολύ ωραία, σε πάω στη Σελίν Ντιόν. Έκανε την πρώτη της δημόσια εμφάνιση μετά από 2 χρόνια. Είχε βγει στην Ολυμπιάδα, την είχαμε δει, μετά ξανά είχε χαθεί. Ξέρετε ότι περνάει λίγο δύσκολο με την υγεία της. Όμως είναι έτοιμη η superstar για την επιστροφή της στη σκηνή. Θα πραγματοποιήσει μια σειρά συναυλιών που θα ξεκινήσουν από το Σεπτέμβριο, τώρα το 26, και θα ολοκληρωθούν το 27 στο Παρίσι. Δηλαδή θα κάνει κάποια πράγματα και στην Αμερική, αλλά θα έρθει και εδώ προς την Ευρώπη. 58 χρονών πια έχει φτάσει.
0: Έλα, δεν έφτασε. Τι θυμόμαστε μια ζωή.
1: Προφανώς. Αλλά δυστυχώς τα τελευταία χρόνια με αυτό το αυτοάνωσο που αντιμετωπίζει περνάει πολύ δύσκολα. Είναι, φαίνεται τώρα, σε ένα καλύτερο επίπεδο και μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες που είδαμε που εμφανίστηκε, για να μπορέσει να κάνει αυτές τις εμφανίσεις. Και ο κόσμος περιμένει, νομίζω, σαν τρελός να απολαύσει αυτή την τραγουδίστρια με την καταπληκτική φωνή. David και Victoria Beckham καμάρωσαν το γιο του στον Cruz στο μουσικό του ντεμπούτο στο Reading Festival. Ο Cruz ως frontman του indie rock συγκροτήματος The Breakers ανέβηκε στη σκηνή Conopoy, αποδεικνύοντας ότι είναι έτοιμος να χαράξει τη δική του πορεία στη μουσική βιομηχανία.
0: Μακάρι το παιδί, γιατί.
1: Και η μαμά και ο μπαμπάς ήταν εκεί και τον παρακολουθούσαν. Και υπάρχει ένα στιγμιότυπο που είναι ο David έτσι καμαρώνει.
0: Έτσι, ρε,
1: από
0: David.
1: Πίσω έχει το χεράκι της η σύζυγος,
0: η
1: Βικτόρια, του κρατάει το όνομα και καμαρώνουν το γιόκα του.
0: Ρε παιδιά, αγαπημένη. Τι ωραίες οικογένειες. Εμφτάς ο άλλος μας τα χάλασε.
1: Πολλές φορές η στάση του σώματος σε ένα ζευγάρι καταλαβαίνεις εάν υπάρχει καλή χημεία και αν είναι αγαπημένη. Και αυτή η στάση εμένα μου βγάζει ότι υπάρχει ένα δέσιμο.
0: Εγώ βλέπω και τα TikTok που ανεβάζουν.
1: Ναι.
0: Τη Μέγαν και το Χάρι, πώς κάθε το Χάρι δίπλα στη Μέγαν και ότι και καλά. Δεν είναι καλή η στάση του.
1: Ναι.
0: Βλέπω αυτά τα
1: υπάρχει
0: βίντεο.
1: Υπάρχει αυτό, η γλώσσα του σώματος που λένε.
0: Ναι.
1: Και κλείνω με την πορνοστάρ Bonnie Blue.
0: Ναι.
1: Η οποία είχε κάνει σεξ με 1057 άντρες μέσα σε 12 ώρες. Γέννησε, θέλω να σου πω.
0: Κάτσε, ρε παιδιά.
1: Γέννησε. Μητέρα για πρώτη φορά έγινε η πορνοστάρ Bonnie Blue. Τώρα δεν ξέρουμε ποιος είναι ο πατέρας.
0: Bonnie, είπες.
1: Bonnie. Bonnie, συγγνώμη. Κάτι άλλο σκεφτόμουν.
0: Τι άραγε!
1: Δεν,
0: επειδή είπε γέννησε, born σκεφτόμουν.
1: Αυτό, ναι, σκεφτόμουν τα αγγλικά. Μπράβο, τόσο ζες. Η 27χρονη δημιουργός περιεχομένου στο OnlyFans, η οποία το 2024 ισχυρίστηκε ότι είχε συνευρεθεί με περισσότερους από 1000 άντρες μέσα σε 12 ώρες, ανακοίνωσε ότι προχθές το Σάββατο γέννησε. Το πραγματικό της όνομα είναι Tia Billinger. Το Φεβρουάριο ανακοίνωσε ότι περιμένει το παιδί της.
0: Ποιανού είναι?
1: Έλαμπτε. Μάλιστα είχε ανακοινώσει πως η σύλληψη μάλλον πρέπει να έγινε την ίδια περίοδο που έκανε ένα διαδικτυακό challenge. Είχε φωνάξει 400 άντρες να περάσουν καλά όλοι μαζί. Τώρα, να μην πω λέξεις που δεν κάνει τέτοια ώρα.
0: Έλα ρε εσύ.
1: Εντάξει. Τώρα το παιδί, τι να πω, μάλλον αγνώστου του πατρός. Φαντάζομαι 400 τώρα αυτή.
0: Με τι να πρωτο. Δεν μπορώ
1: να
0: εκφραστώ, ρε παιδιά.
1: Γίνονται
0: συγγνώμη.
1: Αυτά
0: με προκαλεί αυτός διαρκώς. Δεν μπορώ να εκφραστώ. Δηλαδή, τι να πρωτο αυτό. Τέλος των πάντων.
1: Πάντως το challenge έπιασε αφού πήγε με πάνω από 1000 άντρες. 1058 άντρες μαζεύτηκαν.
0: Ωραία φάση. Εντάξει.

0: Χρήστος Μάστορας και Μαργαρίτα στον τραζίστορ. Καλημερίζουμε τη φίλη Γεωργία. Ο Νίκος λέει μπράβο στο μωρό, το σπερματοζωάριο πριν γίνει μωρό. Λέει τι δρόμο θα, πόσο ανταγωνισμό είχε.
1: Έλατε, πλάκα, πλάκα.
0: Η Φέιτη λέει εδώ, Γιώργο, να κεράσω καφεδάκι, μα και αυτή η Μπόρνη. Εντάξει, μπερδεύτηκα. Η Μπόρνη είναι το όνομα, έτσι έβαλε ένα ρο. Εγώ δηλαδή δεν μπορούμε να κάνουμε ένα σαρδάμ.
1: Ναι, τι σαρδάμ είναι το θέμα.
0: Έχετε πονηρό μυαλό. Εγώ αυτό εκεί καταλήγω. Κατευθείαν μόλις πούμε κάτι, ζαπ, το πιάνετε.
1: Λοιπόν, πάμε στα δικά μου. Πέτρος Ιακωβίδης, ναι, σου είπα ότι έκανε το βίντεο κλιπ το παγκόσμιο φαινόμενο με φόντο την Κέρκυρα. Mm-hmm. Τα γυρίσματα γίνανε εν πλώ. Και υπάρχει ένας συμπροταγωνιστής που, ναι, δύσκολα περνά απαρατήρητος. Είναι ο Νόντι.
0: Ποιος είναι ο Νόντι?
1: Ο αγαπημένος σκύλος του Πέτρου. Είναι ο Νόντι. Ναι, η σκηνοθεσία της Bodega Visuals ακολουθεί έτσι τη λογική ενός σύγχρονου fashion editorial και ενός cinematic lifestyle πορτρέτου. Είναι και ο Νόντι μέσα, κάθεται δίπλα εκεί.
0: Νόντι.
1: Νόντι πάνω στο καραβάκι εκεί που κάθονται και έχει πάρα πολύ όμορφο έτσι αποτέλεσμα. Θοδωρής Φέρης. 20.000 ήταν οι θεατές στη μεγάλη συναυλία στον Απόλλωνα Καλαμαριά. Και ήθελα να σας το πω.
0: Ναι, πολύ.
1: Άγγιξε τις 20.000, επιβεβαιώνοντας φυσικά το χαμό που κάνει ο Θοδωρής Φέρης. Mm-hmm. Τι να σου πω τώρα, ότι δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή ανεξάρτητη επίσημη καταγραφή που να επιτρέπει να σας πω αν έσπασε το ρεκόρ. Ναι, εγώ πιστεύω ότι το έσπασε το ρεκόρ, γιατί ήμουνα και στις υπόλοιπες συναυλίες ήμουν εκεί, ναι, και στη Βύση και ήμουν στη Βύση εκεί, και στον Οικονομόπουλο ήμουν εκεί. Νομίζω ότι το έσπασε το ρεκόρ. Από ό,τι είδα εγώ, ναι, με τα δικά μου μάτια, εντάξει, μου τώρα φάνηκε ότι είχε πάρα πολύ κόσμο. Που να σου πω και κάτι, και να μην είχε π.χ. Να ήταν και χίλιους θεατές πιο πάνω κάτω. Ναι. Μιλάμε για Θοδωρή Φέρη και Αναβίση. Οπότε ήδη είναι ρεκόρ από μόνο του.
0: Μπράβο, μπράβο.
1: Ο Πάνος Κιάμος έρχεται στη Θεσσαλονίκη για ένα εκρηκτικό live στη Μονή Λαζαριστών, Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ. Μου αρέσει πάρα πολύ η Μονή Λαζαριστών. Και εκεί, ας πούμε, έχει και τις καντίνες μέσα, ναι, ναι, που έχει φτηνές μπυρίτσες και ποτά. Δηλαδή, δεν χρειάζεται να τα παίρνετε από το σπίτι. Εκεί είναι, μπορείτε να ανταπεξέλθετε. Και να σας πάω τώρα στο την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου στην Ακτή Αρετσούς στην Καλαμαριά.
0: Με
1: θα
0: μετρό
1: πάρεις
0: θα
1: το
0: πάμε.
1: Μετρό, θα πας εκεί.
0: Ωραία.
1: Γιατί η Λοκομόντο.
0: Α, τέλειο.
1: Έχουν μια εκπληκτική συναυλία στο πλαίσιο της Παραθήνα Λος Καλαμαριά εκεί. Mm-hmm. 8 η ώρα προσέλευση, έναρξη 9 η ώρα. Δεν κάνει κρύο στην Ελλάδα.
0: Το άλλο. Και
1: το μαγικό χάλι.

0: Θοδωρής Φέρης, όνειρο θα είναι ξανά στον τραζίστορ 100,3.
1: Πάρα πολύ ωραίο τραγούδι. Δηλαδή στη συναυλία έγινε χαμός με την κούνια. Και αγαπάμε Θοδωρή Φέρη.
0: Αυτό ήταν για σήμερα. Πάμε να κουνηθούμε στην παιδική χαρά εδώ πιο κάτω. Δεν έχει άλλο. Η εκπομπή πρέπει να κλείσει.
1: Πρέπει να κλείσει γιατί έχει έρθει η Αντιγόνη, η οποία γιορτάζει.
0: Έτσι.
1: Είναι από τις 40 Παρθένες η Αντιγόνη.
0: Βεβαίως, πάρα πολλές γυναίκες γιορτάζουν σήμερα.
1: Οπότε κορίτσια, χρόνια πολλά. Αν μας έχει ξεφύγει και κάποιο όνομα, λέει ότι γιορτάζει και η Θεανό. Η μαμά μου βέβαια το γιορτάζει Θεοφάνη. Τα Θεοφάνεια, αλλά. Κάποια άλλη Θεανό γιορτάει σήμερα, η Αθηνά. Είπες. Χίλια ονόματα είπες, δεν τα θυμάμαι.
0: Πάρα πολύ, πάρα πολύ.
1: Χρόνια πολλά πάντως, κορίτσια.
0: Αντιγόνη.
1: Η Αντιγόνη μας, ναι.
0: Η δικιά μας, πολλά ονόματα.
1: Μαργαρίτα, ναι. Δεν είμαι και σίγουρη.
0: Καλλιρόη.
1: Χρόνια πολλά λοιπόν σε όσες γιορτάζετε. Να περάσετε καταπληκτικά και να κερνάτε για τις γιορτές σας, να μην είστε τσίπηδες.
0: Αύριο ακριβώς στις 7 το πρωί θα είμαστε πάλι εδώ εμείς να κεράσουμε τετράωρη διασκέδαση.
1: Είμαστε large. Ναι, εμείς είμαστε large. Άντε, για τώρα.
2: Plagona Skincare. Όχι, δεν είναι απλά η κούκλα στην αρχαιότητα. Είναι το μέλλον της επιδερμίδας σου. Και οι beauty προϊόντα για ψεγάδιαστη επιδερμίδα, οικονομικά και κορυφαίας ποιότητας. PlagonaSkincare.com. Και φυσικό κατάστημα Μακρυγιάννη 40, Άνω Ηλιούπολη. Plagona Skincare. Η φροντίδα που σου αξίζει. Χονδρική και λιανική.
3: Θέλεις οικονομία και στην επιστροφή στο σπίτι. Θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, ελαιόλαδο χρυσελιά, κλασικό 4 λίτρα, τώρα μόνο 20,39. Γαλοπούλα ψητή κορυφαίο πασιά στο κιλό, μόνο 10,99. Και μπύρα πιλ σε ξάδα κουτί, μόνο 3,85. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
3: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
5: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
6: Το τούνελ. Το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτογλου.
5: 49+2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
6: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτογλου από την Keybooks. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
2: Με την υποστήριξη του Τρανζίστορ 100,3.

0: Καταρρίξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Πριν χτυπήσει το κουδούνι, το παιχνίδι συνεχίζεται στο Mediterranean Cosmos. Από τις 3 έως τις 12 Σεπτεμβρίου, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται πιο διασκεδαστική από ποτέ. Με συναρπαστικά παιχνίδια, εκπλήξεις και back to school shopping για όλους. Mediterranean Cosmos. Όλος ο κόσμος σε έναν προορισμό.
2: Όλοι θέλουν το καλύτερο για το παιδί τους. Να περνά δημιουργικά το χρόνο του σε ένα ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον με εξειδικευμένους παιδαγωγούς. Σε ένα χώρο που σέβονται το παιδί, διδάσκουν τον αθλητισμό και ανακαλύπτουν ταλέντα και κλίσεις. Σε ένα περιβάλλον που δεν λείπει ποτέ ο χορός και η ψυχαγωγία. ΚΔΑΠ Μακεδονικός. Πληροφορίες στο 2310 587 870 ή στο site μας μακεδονικός.gr και δωρεάν μέσω ΕΣΠΑ.
3: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφήμισης. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

0: Και τώρα η Αντιγόνη Σπανού παίζει ελληνικά και αγαπημένα στον τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά. Και αγαπημένα.
1: Καλημέρα στο παρεάκι μου. Τι κάνετε, πώς είστε? Ελάτε, κοπιάστε. Κερνάω. Εορταστική η σημερινή εκπομπή. Αντιγόνης Πανού εδώ. Εορτάζουσα, παρακαλώ. Επομένως, όπως καταλαβαίνετε, οι επόμενες τρεις ώρες θα είναι το κάτι τη, το παραπάνω, το σούπερ. Λοιπόν, τρανζίστορ 100,3. Εδώ σας καλωσορίζω στα ελληνικά σας και στα αγαπημένα σας. Καλό μήνα να έχουμε. Ναι, μπήκε ο Σεπτέμβρη. Σαν ψέμα, παιδιά. Σαν αλήθεια όμως είναι όλες οι επιτυχίες που παίζουν εδώ. Σε λίγο φέρνω Αναστασία, Νίκο Απέργη. Τώρα όμως θα ξεκινήσουμε με Κατερίνα Λιόλιου και λογαριασμός εδώ στο τρανζίστορ σου 100,3 και εσύ φυσικά δεν πας πουθενά. Καλημέρα σε όλους.

ξεχάσετε τα όλα, μην αφήσετε τίποτα. Καινούριος μήνας μπήκε 1η του Σεπτέμβρη, σαν ψέμα παιδιά, πραγματικά. 11 πρώτα λεπτά μετά τις 11 εδώ στον τρανζίστορα 100,3, γιατί εδώ ακούς πάντα σταθερά όλες τις επιτυχίες, τα ελληνικά σου και τα αγαπημένα σου, για να σου ανεβάσουν τη διάθεση, ειδικά εσένα που σήμερα νιώθεις ότι αποχαιρετάς το καλοκαίρι. Παιδιά, το έχουμε ξαναπεί. Το καλοκαίρι είναι τρόπο ζωής και σκέψης. Μην το είστε. Φύγαμε για Νίκο Οικονομόπουλο, όπου και αν πας.

Τραγουδάς. Ζεις. Με τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: κοιτάξτε, μπαίνει που μπαίνει ο Σεπτέμβρης. Εγώ τώρα σκεφτόμουν ότι δια μαγείας θα έπρεπε, ρε παιδί μου, ο καιρός να αλλάζει με τις εποχές. Λες ότι σήμερα υποτίθεται μπαίνουμε στο φθινόπωρο, Σεπτέμβρης γάρ. Okay, άρα η θερμοκρασία δεν θα έπρεπε να πέφτει δια μαγείας στους 25 βαθμούς Κελσίου. Θα έπρεπε. Δεν γίνεται όμως, άρα καλά σας λέω εγώ, το καλοκαίρι δεν τελείωσε, γιατί σήμερα η θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι τους 32 βαθμούς Κελσίου και θα έχουμε και λίγο έτσι μια αίσθηση άπνοιας. Ήδη την έχουμε δηλαδή. Εγώ τουλάχιστον σήμερα, παιδιά, τη ζέστη την αισθάνθηκα. Τώρα, σε άλλα νέα, σας είπα εξ αρχής ότι η εκπομπή είναι εορταστική. Γιορτάζω σήμερα, όπως και άλλες 39 παρθένες. Γιατί αυτή είναι η γιορτή, παιδιά, σήμερα. Όπως χρόνια πολλά θα πω και στην Αδαμαντία, στην Τέρψη, στη Θεόνη, στην Κλεοπάτρα, στην Αθηνά, στην Αφροδίτη, στην Καλίστη. Παιδιά, είναι πάρα πολλά τα ονόματα. Μην ξεχάσετε κανέναν. Μπείτε να δείτε ποιος γιορτάζει σήμερα. Και χρόνια πολλά σε όλους εκεί έξω.
1: Ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Τι ωραίο ραδιόφωνο.
2: Ο Τρανζίστορ έγινε η πρώτη μου επιλογή.
3: Όχι μόνο περισσότερη, αλλά και καλύτερη μουσική.
2: Όταν μπαίνω στο αυτοκίνητο, μόνο αυτόν ακούω.
1: Τρανζίστορ 100,3.
4: Δεν ακούω τίποτα άλλο.
2: Τίποτα άλλο.

ολοκληρώνουμε την κατάδα του εδώ στο Τρανζίστορ 100,3. Έτσι ολοκληρώθηκε το πρώτο μας ημίωρο σε αυτό το πρωινό της 3ης 1η του Σεπτέμβρη. Και σήμερα θέλω να είστε ετοιμοπόλεμοι για όλες τις ατάκες που θα ακούσετε εκεί έξω. Γιατί σίγουρα κάποιος θα έρθει και θα σας πει μία από τις παρακάτω. Σίγουρα κάποιος θα πει καλό χειμώνα. Τα κεφάλια μέσα. Δεν έχω χειρότερη εντωμεταξύ από αυτή την ατάκα. Ο κάθε κατεργάρης στον πάγκο του, αυτή μου ξυπνάει παιδικά βιώματα, τραύματα. Την έλεγε η μαμά μου μία μέρα πριν ξεκινήσουν τα σχολεία και πραγματικά είναι σαν να ξυπνάω σε μία από αυτές τις ημέρες. Έχουμε τώρα και τους άλλους που μας το παίζουν καλλιτέχνες με το Wake Me Up When September Ends. Μην αγχώνεσαι, θα σε ξυπνήσουμε όντως μόλις τελειώσει ο Σεπτέμβριος. Τέλος 115 μέρες για τα Χριστούγεννα. Έχουμε και αυτούς που έχουν αρχίσει να τις μετράνε. Και είμαι κι εγώ βέβαια που θα γυρίσω και θα πω από σήμερα τέλος ξεκινάω δίαιτα και δεν πρόκειται να το τηρήσω καθόλου. Φύγαμε.

0: Χορέψτε λοιπόν, χορέψτε. Χορέψτε το χορό του φθινοπόρου για την 1η του Σεπτέμβρη σήμερα. Μιχάλη Χατζηγιάννη εδώ στον Τρανζίστορ. Στέλνω τα φιλιά μου στο Θοδωρή, στη Φέη, στη Σοφία, στο Χρήστο, στο Βασίλη, στην Ιφηγένεια, στο Θεόφιλο και στον Άλεξ που είναι εδώ. Ευχαριστώ και για τις ευχές που έχουν καταφτάσει. Στέλνω και εγώ τα δικά μου χρόνια πολλά στην Άντα, η οποία μας ακούει εκεί στο παρεάκι με την Ιφηγένεια, το Λευτέρη και τη Μαρία από το γραφείο. Και σήμερα γιορτάζει λοιπόν και η Αδαμαντία, εξού και το Άντα. Και κάπως έτσι εγώ σκέφτομαι την Τάμη από τις Σαββατογεννημένες, Αδαμαντούλα, Τούλα και τα λοιπά και τα λοιπά. Όσοι το έχετε δει καταλαβαίνετε και το reference. Λοιπόν, μετράμε αντίστροφα και για την ΔΕΘ. Σε λίγες μέρες λοιπόν εδώ πέρα στην πόλη μας και πάλι έχουμε αρχίσει να ζωντανεύουμε τους δρόμους μας. Φέτος λοιπόν η Ζενή θα δώσει την ενέργεια σε όλη την πόλη με παρουσία σε δύο περίπτερα στο χώρο της Διεθνής Έκθεσης αλλά και της Πλατείας Αριστοτέλους. Θα μας περιμένουν διαδραστικά activations και εκπαιδευτικά παιχνίδια που φυσικά θα έχουν στο επίκεντρο την ανθρώπινη ενέργεια. Και όχι μόνο αυτό, θα έρθεις να παίξεις και στο home run για να ανακαλύψεις το ενεργειακό σου προφίλ στο Human Energy Apartment και να δοκιμάσεις και τις γνώσεις σου στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Όλα αυτά στη Zenith, στη ΔΕΘ από τις 5 μέχρι και τις 13 του Σεπτέμβρη. Φυσικά τώρα δεν έχεις να πας πουθενά, σε πάω σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, αλλά επιστρέφω με όλες τις επιτυχίες. Κωνσταντίνος Αργυρός, Νίνο και Νίκος Οικονομόπουλος εδώ στο Τρανζίστορ με την Αντιγόνη Σπανού στην παρέα σου μέχρι το ρολόι να δείξει 2.
1: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον Τρανζίστορ 100,3.
2: Κλείνω με την πορνοστάρ Bonnie Blue, η οποία είχε κάνει σεξ με 1057 άντρες, ναι, μέσα σε 12 ώρες. Γέννησε, θέλω να σου πω.
3: Κάτσε, ρε παιδιά.
2: Γέννησε. Μητέρα για πρώτη φορά έγινε η πορνοστάρ Bonnie Blue. Τώρα δεν ξέρουμε ποιος είναι ο πατέρας.
3: Bonnie, είπες.
2: Bonnie, συγγνώμη. Κάτι άλλο σκεφτόμουν.
3: Τι άραγε! Επειδή πες γέννησε, Born σκεφτόμουν.
2: Αυτό, ναι, σκεφτόμουν τα αγγλικά. Μπράβο, τόσο ζες.
1: Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον Τρανζίστορ 100,3.
4: Πλαγκόνα Skincare. Όχι, δεν είναι απλά η κούκλα στην αρχαιότητα. Είναι το μέλλον της επιδερμίδας σου. Και η beauty προϊόντα για ψεγάδια στη επιδερμίδα, οικονομικά και κορυφαίας ποιότητας. Plagonaskincare.com. Και φυσικό κατάστημα Μακρυγιάννη 40, Άνω Ηλιούπολη. Πλαγκόνα Skincare. Η φροντίδα που σου αξίζει. Χοντρική και λιανική.
5: Chat ερώτηση. Πού κοιμάσαι τα βράδια?
6: Πουθενά. Είμαι AI.
5: Ναι, αλλά αν κοιμόσουν...
6: Τότε θα διάλεγα στρώμα άνετο, σαν τον αφρό της θάλασσας, με άτοκες δόσεις, δωρεάν αποστολή από την Αφρολάιν.
5: Χαχά, παραγγέλνω τώρα. Αφρολάιν, 40 χρόνια στον αφρό του καλού ύπνου. Αφρολάιν.gr και Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τρωματοποιίας Προκοπίδη.
7: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη. Σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
8: Μάνα, τι θα κάνεις τώρα που φεύγω?
9: Θα σε ακολουθήσω, μην αγχώνεσαι.
8: Θα έρθεις πανεπιστήμιο?
9: Όχι, καλέ! Θα σπουδάσω εξ αποστάσεως στο Πανεπιστήμιο Φίλιπς.
10: Ανακάλυψε τα αναγνωρισμένα εξ αποστάσεως συμβατικά προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου Φίλιπς και κάνε εγγραφή με υποτροφία διδάκτρων έως και 50%. Μπες philipsuni.gr. Πανεπιστήμιο Φίλιπς. Your University. Your choice.
11: Τώρα και νέο μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Ενημερώσου για τα προνομιακά διδάκτρα.
12: Όταν η πόλη ανάβει, η διασκέδαση χτυπάει κόκκινο. Από τις 6 ως τις 13 Σεπτεμβρίου,

0: στόξο της ΧΑΜ. Εξασφάλισε το εισιτήριό σου τώρα. Οργάνωση Χελέξπο.
1: Το μουσικό γεγονός που όλοι περιμένατε έρχεται.
2: Είσαι τρελή αν περιμένεις.
3: Ο Νίκος Βέρτης στη Θεσσαλονίκη στην Πύλη Αξίου για λίγες μόνο εμφανίσεις.
2: Αν είσαι ένα αστέρι.
3: Νίκος Βέρτης από 11 Σεπτεμβρίου και κάθε Παρασκευή και Σάββατο. Πύλη Αξίου, Γεωργίου Ανδρέου και Ερμιώνης. Κρατήσεις 2310-553-158.
4: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δωροεπιταγή. Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στα ανατολικά δίπλα στην IKEA και στα δυτικά τεράστιο παιχνιδάδικο μουστάκας στην αερογέφυρα Σταυρούπολης. 10 λεπτά από το κέντρο.
1: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφήμισης. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

Εδώ είμαι λοιπόν, Αντιγόνης πάνω στην παρέα σας. Σας καλημερίζω και σας καλωσορίζω. Η δεύτερη μας ώρα στον τρανζίστορ 100,3 μόλις ξεκίνησε. Καλό μήνα να έχουμε, βρε παιδιά. Υπέροχο και φωτεινό. 1η του Σεπτέμβρη λοιπόν σήμερα. Μπαίνει τυπικά το φθινόπωρο, όχι κανονικά. Το ρολόι δείχνει 12 ακριβώς και φυσικά είμαι εδώ με όλες τις επιτυχίες. Σε λίγο σου φέρνω Κατερίνα Λιόλιου, Παντελή Παντελίδη. Τώρα θα ξεκινήσουμε με Νατάσα Θοδωρίδου και Φορτηγό. Και εσύ μένεις εδώ, γιατί σε λίγο σου φέρνω και διαγωνισμό για συναυλία. Μην πας πουθενά, έσω έτοιμος.

Τρανζίστορ 100,3. Μόνο εδώ ακούτε 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

ελληνικά σου και τα αγαπημένα σου που ζουν πάντα εδώ στο Τρανζίστορ 100,3, 10 λεπτά μετά τις 12. Αντιγόνη Σπανού εδώ πιστά στην παρέα σου μέχρι και τις 2. Και νομίζω ήρθε η ώρα να πούμε και πολλά συγχαρητήρια στην εθνική μας ομάδα στο μπάσκετ που χθες επικράτησε τη Ισπανία σε ένα πολύ κρίσιμο μάτς, παιδιά. 108-106 έλξε αφού πρώτα πήγαν στην παράταση και έτσι βλέπουμε με πιο καθαρό μάτι και εννοείται αισιοδοξία το παγκόσμιο κύπελο του 2027. Τώρα επόμενος αγώνας 26 Νοέμβρη με τη Γεωργία και φύγαμε κατευθείαν για

Τη λοιπόν από τον Κωνσταντίνο Αργυρό εδώ στον Τρανζίστορ σου 100,3. Νέος μήνας μπήκε, 1η του Σεπτέμβρη. Και πάμε να σου πω τώρα τα 4 τυχερά ζώδια αυτού του μήνα. Και ξεκινάω από τον Τοξότη, γιατί ο Σεπτέμβρης ανοίγει μπροστά σου νέους ορίζοντες και σε βοηθά να οργανώσεις ένα φιλόδοξο σχέδιο. Μία ιδέα μπορεί πλέον να αποκτήσει πρακτική μορφή και φυσικά σταθερές βάσεις. Κριός, έρχεται μία νέα γνωριμία η οποία μπορεί να σε ενθουσιάσει, ενώ μία υπάρχουσα σχέση αποκτά περισσότερη ζεστασιά και κοινά σχέδια. Συνεχίζω με τον Σκορπιό, τρίτο στη λίστα με τους τυχερούς. Ο Σεπτέμβρης σε φέρνει πιο κοντά στην επιτυχία, την αναγνώριση και στην οικονομική ενδυνάμωση. Οι επαγγελματικές σου προσπάθειες αρχίζουν να αποδίδουν, ενώ μια νέα πρόταση, συμφωνία ή συνεργασία μπορεί να ανεβάσει το κύρος και τις απολαβές σου. Και τέλος, Λέοντας, λιονταράκια μου εκεί έξω, έρχεται νέο σχέδιο, μια σημαντική γνωριμία και μια καθοριστική απόφαση η οποία ανοίγει διαφορετικό δρόμο μπροστά σας. Ενώ παράλληλα βελτιώνονται και οι οικονομικές συνθήκες και μπορείτε να αυξήσετε και εισόδημα. Τι άλλο θέλετε? Αντιγόνη Σπανού στο μικρόφωνο με όλες τις επιτυχίες, έτσι για να γίνει ακόμα καλύτερη μέρα σας και φύγαμε κατευθείαν για Χρήστο Μενιδιάτη, ό,τι πιο όμορφο υπάρχει.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Όταν ακούω μουσική που μου αρέσει, ξέρω ότι ακούω τρανζίστορ.
2: Τρανζίστορ,
3: η καλύτερη ελληνική μουσική.
2: Είναι αγαπημένος μου.
0: Τρανζίστορ 100,3.
4: Μόνο

Χρήστος Μάστορας και γυρισμός εδώ στον Τρανζίστορα 100,3. Τώρα βέβαια βλέποντας τους χάρτες της πόλης και την κίνηση, παιδιά, δεν έχουμε γυρισμό. Η κατάσταση δεν είναι καθόλου καλή. Έχουμε ένα τεράστιο μποτιλιάρισμα στον περιφερειακό με κατεύθυνση προς τα δυτικά. Δώστε προσοχή. Από το ύψος και την έξοδο της Πηλαίας μέχρι και το ύψος των Σικαιών αυτή τη στιγμή και με κατεύθυνση προς τα ανατολικά από το ύψος της Ευκαρπίας μέχρι και το ύψος της Νεάπολης. Καθυστερήσεις έχουμε και στην Εγνατία από την 3η Σεπτεμβρίου μέχρι και την Καμάρα με κατεύθυνση προς το κέντρο και ανατολικά από την Αγία Σοφίας μέχρι την Καμάρα, ενώ χαμηλές ταχύτητες εννοείται και η Τσιμισκή από την Εθνική Σαμίνης αυτή τη στιγμή μέχρι και την πλατεία Αριστοτέλους. Όπως καταλαβαίνετε, σήμερα είναι 1η του Σεπτέμβρη, έχουν αρχίσει να επιστρέφουν όλοι, γίνεται χαμός και κοινώς είναι της υπομονής η κατάσταση. Φύγαμε τώρα για μία δόση από Αιγαίο και Άννα Βύση, για την οποία σε λίγο έχω να σας πω πολλά. Φέρνω και Νίκο Οικονομόπουλο, φέρνω και Γιώργο Παπαδόπουλο, γι' αυτό εσύ δεν κουνάς, ρούπι.

τρανζίστορ 100,3. Ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Λίγα λεπτά πριν το ρολόι δείξει μία το μεσημέρι, εδώ είμαστε μαζί με όλες τις επιτυχίες ελληνικά και αγαπημένα στον τρανζίστορ σου, Νίκος Οικονομόπουλος. Με λίγα λόγια λοιπόν, Αντιγόνη Σπανού, και τώρα σε προειδοποιώ, πάρε γρήγορα το κινητό στο χέρι, άνοιξε την εφαρμογή του Viber, γιατί ήρθε αυτή η ώρα η οποία σου είχα τάξει από την αρχή της εκπομπής. Διαγωνισμός λοιπόν, γιατί αύριο το βράδυ σε έχω κανονίσει. Θα πας να απολαύσεις Κατερίνα Λιόλιου. Τετάρτη λοιπόν 2 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Γης με το λογαριασμό Summer Tour, η πολύ επιτυχημένη rock diva του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού. Παιδιά, θα είναι μια συναυλία η οποία θα συζητηθεί, θα προκαλέσει χαμό. Θεωρώ πως θα ακουστούμε μέχρι το κέντρο της πόλης, ρε παιδί μου, από το Θέατρο Γης. Εσύ δεν έχεις να κάνεις πολλά. Απλά ανοίγεις Viber, μου στέλνεις το 693-693-1003 τη λέξη Λιόλιου και ενώ και το ονοματεπώνυμό σου. Δύο διπλές προσκλήσεις κρατάω στα χέρια μου, επομένως αυτό σημαίνει 4 άτομα. Θα πάτε να την απολαύσετε από κοντά και ο χρόνος σας ξεκινάει από τώρα. Για όλα τα υπόλοιπα, εννοείται παραμένεις εδώ. Επιστρέφω σε πολύ λίγο. Αντιγόνη Σπανού, άλλωστε μέχρι και τις 2 μαζί σου. Και επιστρέφω με Θοδωρή Φέρη, Πέτρο Ιακωβίδη και Κωνσταντίνο Αργυρό.
1: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
2: Πέθανε ένας παππούς στο χωριό, αφού τελείωσε εκεί η κηδεία. Ο παπάς σταματάει να πει δύο λόγια για τον αποθανόντα. Ήταν δίκαιος, λέει, τίμιος, καλός άνθρωπος, παρόλο που δεν πατούσε το πόδι του στην εκκλησία. Πετάει το εγγονός. Ούτε σήμερα θα ερχόταν, πάτερ, εμείς τον φέραμε.
3: Παγωμένο φρούτο που το τρως μέσα στο αμάξι. Έμπνευση της στιγμής, λέει ο Τζόνι. Τώρα το σκέφτηκε.
2: Τζόνι, τρομάζω πάρα πολύ. Τι θα ακούς στα αυτιά μου?
3: Καρμπούζι.
2: Να σε πω κάτι. Δεν ήταν κακό αυτό το εμπνεύσκι. Καρμπούζι.
3: Καλή προσπάθεια.
2: Καρμπούζι.
3: Καρμπούζι.
1: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με το Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
4: Θέλεις οικονομία και στην επιστροφή στο σπίτι. Θέλεις μασούτη.
5: Έως το Σάββατο, βόη ασπάλα ή ελιά το κιλό μόνο 11,79. Φέτα pop αμφιλοχία στο κιλό τώρα μόνο 9,45. Και ελληνικά σταφύλια σουλτανίνα το κιλό μόνο 2,49. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
4: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
6: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων. Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκινά σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζι στην επιτυχία.
7: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
8: Το τούνελ. Το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτογλου.
7: 49+2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
8: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτογλου από την Keybooks. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
9: Με την υποστήριξη του Τρανζίστορ 100,3.
10: Πριν χτυπήσει το κουδούνι, το παιχνίδι συνεχίζεται στο Mediterranean Cosmos. Από τις 3 έως τις 12 Σεπτεμβρίου, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται πιο διασκεδαστική από ποτέ. Με συναρπαστικά παιχνίδια, εκπλήξεις και back to school shopping για όλους. Mediterranean Cosmos. Όλος ο κόσμος σε έναν προορισμό.
11: Τι μας δίνει ενέργεια? Οι μικρές χαρές. Οι στιγμές με τους ανθρώπους μας. Όσα μας κάνουν να νιώθουμε ζωντανοί. Αυτή είναι η ανθρώπινη ενέργεια. Και φέτος η Zenith τη φέρνει στη ΔΕΘ 2026. Από τις 5 έως τις 13 Σεπτεμβρίου έλατε να παίξετε, να πειραματιστείτε και να γνωρίσετε από κοντά τον κόσμο της ενέργειας. Zenith.
12: Το Σινέα Άλεξ, ένας από τους πρώτους κινηματογράφους της πόλης μας, ανοίγει και φέτος την αυλαία του και σας περιμένει σε ένα κατάφυτο και ανανεωμένο περιβάλλον που αποτελεί όαση για τις ζεστές νύχτες του καλοκαιριού. Η καρέκλα τύπου σκηνοθέτη, το στρογγυλό σιδερένιο τραπεζάκι, η παγωμένη μπύρα και το λαχταριστό hot dog φέρνουν στους παλαιότερους μνήμες από τα παλιά και στους νεότερους εικόνες μιας κάποιας ασπρόμαυρης ταινίας. Σινέα Άλεξ, Ολύμπου 106, Θεσσαλονίκη. Εισιτήρια στο more.com.
13: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Σκοτόπουλο, 800 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 1,61. Κατσικίσιο λευκό τυρί, 800 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 6,99. Και γραβιέρα Κρήτης Pop, 350 γραμμάρια, με Lidl Plus, 3,79. Lidl, γιατί αξίζει.
14: Όλοι θέλουν το καλύτερο για το παιδί τους. Να περνά δημιουργικά το χρόνο του σε ένα ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον με εξειδικευμένους παιδαγωγούς. Σε ένα χώρο που σέβονται το παιδί, διδάσκουν τον αθλητισμό και ανακαλύπτουν ταλέντα και κλίσεις. Σε ένα περιβάλλον που δεν λείπει ποτέ ο χορός και η ψυχαγωγία. ΚΔΑΠ Μακεδονικός. Πληροφορίες στο 2310 587 870 ή στο site μας makedonikos.gr. Και δωρεάν μέσω ΕΣΠΑ.
1: Και τώρα, στον Τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

Τρανζίστορ 100,3. Τον έβαλε στη μνήμη. Όχι. Εβάλτον. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Την καλησπέρα μου στέλνω ο Λούθε σε όλο το παρεάκι μου εδώ, στους ραδιοφωνικούς μου τους φίλους. Φτάσαμε, παιδιά, στην τρίτη και τελευταία μας ώρα μαζί. Μεσημεράκι τρίτης, λοιπόν, 1η του Σεπτέμβρη, 2 λεπτά ακριβώς μετά τη μία το μεσημέρι. Καινούριος μήνας, καλός μήνας, λοιπόν, για όλους μας, καλός και φωτεινός. Εσύ φυσικά μένεις εδώ, γιατί η τρίτη μας ώρα είναι γεμάτη επιτυχίες. Σε λίγο Δέσποινα Βανδύ, Νατάσα Θοδωρίδου. Τώρα όμως ξεκινώ με Νίκο Απέργη, Αυτά τα χίλια. Την καλησπέρα μου και μένεις εδώ. Αντιγόνη Σπανού για ακόμη 60 λεπτά.

τρανζίστορ 100,3 τώρα χωράει στη τσέπη σου. Ανακάλυψε τις νέες δωρεάν εφαρμογές για iOS και Android. Τρανζίστορ 100,3. Πάει παντού μαζί σου.

0: να με αγαπάς λοιπόν, Δέσποινα Βανδύ, και να είσαι και εδώ συντονισμένος. Δεν ζητάμε πολλά. Τρανζίστορ 100,3. Στέλνω τα φιλιά μου στον Τάσο, στην Έλενα, στον Νίκο, στην Άννα, στη Μερόπη, στη Ζωή, στην Ευαγγελία, στην Κατερίνα, στη Βίκη. Ένας χαμός γίνεται με τα μηνύματά σας στο Viber. Είναι κι άλλα πολλά. Την καλησπέρα μου σε όλους, από όπου κι αν μας ακούτε. Τώρα, αγαπημένος Νίκος Μακρόφουλος, σε θέλω παράφορα. Ενώ καταφθάνει η Χρύσα Σαντικάη και Αντώνης Ρέμος, καρδιά μου, μην ανησυχείς. Μην ανησυχείς, εδώ θα τα ακούσεις όλα. Δυνάμος, ένταση.
1: Ο πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες και δεν στο συγχωρώ.

με τρανζίστορ. Τρανζίστορ 100,3. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Πρέπει να μείνουμε φίλοι λοιπόν. Χρήστο Αντικάη στο Τρανζίστορ 100,3 εδώ στα ελληνικά σου και στα αγαπημένα σου. Μεσημεράκι Τρίτης και τώρα έχουμε να σου πω πως κυκλοφόρησε και το τελευταίο επεισόδιο στο γυροκομείο, στην εκπομπή του Λία Ψινάκη. Φυσικά αναφέρομαι στο YouTube, με καλεσμένη τη δική του φίλη κολλητή και τη δική μας αγαπημένη απίστευτη και απόλυτη Άννα Βύση. Άφησε λοιπόν τα καλύτερα για το τέλος. Μίλησε παιδιά για όλα. Μίλησε για την καριέρα της, για κάτι βραδιές τέλη της δεκαετίας του 90 που δεν γέμιζαν τα μαγαζιά που τραγουδούσε και όμως για όσα άτομα πήγαιναν 50-70, λέει, εγώ καθόμουν και τραγουδούσα γιατί πραγματικά χαιρόμουν που ερχόντουσαν να με τιμήσουν. Επομένως, δεν μπορούσα παρά να δώσω τον καλύτερό μου εαυτό. Μίλησα για την νεολαία τώρα, τη σημερινή, που λέει: μου αρέσει πάρα πολύ που δεν ασχολούνται με το πόσο χρονών είμαι και απλά κρατάνε τα τραγούδια μου και ταυτίζονται με αυτά. Και τέλος, είπε και για το μεγαλύτερό της φόβο: δεν την πειράζει, λέει, ο χρόνος γενικότερα, δεν την πειράζει που μεγαλώνει. Θα την πειράξει μόνο αν έρθει εκείνη η στιγμή, την οποία δεν θέλει να σκέφτεται καθόλου, στην οποία η φωνή της δεν θα την υπακούσει. Δεν το πιστεύω, Άννα. Είσαι η απόλυτη και θα είσαι πάντα. Δεν θέλω καν να το σκεφτώ αυτό, παιδιά. Πάντα θα μας συντροφεύει με τα τραγούδια της και φυσικά την περιμένουμε 26 του Σεπτέμβρη στο ΟΑΚΑ. Φύγαμε για Νίκο Βέρτη. Μου έλειψες πολύ. Αμέσως τώρα.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Παίζει ελληνικά τραγούδια που αγαπάω.
2: Εγώ την έκανα την αλλαγή. Έβαλα τρανζίστορ και ακούω την πιο ωραία μουσική.
3: Η καλύτερη μουσική της Θεσσαλονίκης
1: είναι στο τρανζίστορ.
4: Τρανζίστορ 100,3.
5: Το καλύτερο ραδιόφωνο.

Δεν ξέρω, αυτό το τραγούδι έχει μπει στα top 5 των αγαπημένων μου. Ειλικρινά σας μιλάω και δεν το περίμενα. Δεν μπορώ να ξεκολλήσω. Κάθε φορά που παίζει στη διαπασόν. Γιώργος Κακοσέος λοιπόν και εις ανώτερα εδώ στο Τρανζίστορ 100,3. Και επειδή πάνω απ' όλα είμαι και καλός άνθρωπος, θα σας δώσω έτσι και λίγα λεπτά ακόμα και σας υπενθυμίζω τον διαγωνισμό για αύριο το βράδυ, 2 του Σεπτέμβρη. Κατερίνα Λιόλιου μας περιμένει στο θέατρο Γης. Περιμένω λοιπόν τις τελευταίες συμμετοχές σας, έτσι για να είναι δίκαιο σε όλους, σε περίπτωση που κάποιος πριν δεν το άκουσε, μου στέλνει απλά τη λέξη Λιόλιου και ενώ και το ονοματεπώνυμό σου στο Viber 693-693-1003, γιατί σε πολύ λίγο θα κληρώσω δύο διπλές προσκλήσεις. Σε πάω και λίγο στους δρόμους της πόλης. Συνεχίζει το μποτιλιάρισμα στον περιφερειακό με κατεύθυνση προς τα δυτικά από το ύψος της Πηλαίας και με κατεύθυνση προς τα ανατολικά από την Ευκαρπία μέχρι και το ύψος των Σικιών, αλλά και στα Πηλαιώτικα. Τώρα στην Τσιμισκή έχουμε αρκετές καθυστερήσεις από την Εθνική Σαμίνης μέχρι και την πλατεία Αριστοτέλους, Μίκη Θοδωράκη, κατέβασμα και ανέβασμα στο ύψος της Νεάπολης. Παιδιά, προσοχή και υπομονή και φύγαμε για Νίκο Οικονομόπουλο.

0: μουσική της Θεσσαλονίκης είναι στο Τρανζίστορ.
1: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως...
2: Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
3: Είμαστε χαράματα.

0: όλα τα ελληνικά σου και τα αγαπημένα σου παίζουν πάντα εδώ. Στον τρανζίστορ 100,3 Αντιγόνη Σπανού στην παρέα σου. Τις τελευταίες τρεις ώρες είμαστε μαζί. Ήρθε η ώρα να σας χαιρετήσω. Η τυχερή για τη συναυλία της Κατερίνας Λιόλιου αύριο στο θέατρο Γης. Έχετε λάβει τα μηνύματα στο Viber. Κάντε έτσι έναν έλεγχο για να είμαστε εντάξει. Και φυσικά να τα περάσετε καταπληκτικά. Τώρα στην παρέα σας έρχεται η Γεωργία Γεωργιάδου μέχρι και τις 5 το απόγευμα. Και 6 ώρα το Διδυμάκη το απόγευμα. Την Οντέλη Κουσκού, Παναγιώτη Σίμων, Λίνια Williams. Εννοείται εγώ θα είμαι εδώ αύριο στη θέση μου, Τεταρτούλα, μέσα τη εβδομάδα, στις 11 η ώρα, να σας περιμένω για να τα περάσουμε καταπληκτικά. Μέχρι τότε να έχετε ένα υπέροχο υπόλοιπο ημέρας, ό,τι και να κάνετε. Σας αφήνω με το τραγούδι της εβδομάδας. Δυναμώστε ένταση και απολαύστε πάντα εδώ συντονισμένοι στον τρανζίστορ 100,3. Φιλιά πολλά σε όλους. Bye bye.
1: Γεια σας, είμαι η Μάγδα Ζουλίδου. Αυτή την εβδομάδα το ζούμε με το νέο τραγούδι του Γιάννη Φακίνου, Ραντεβού στο Εκκλησάκι.
2: Είμαι ο Γιάννης Φακίνος και ακούτε το νέο μου τραγούδι στον τρανζίστορ 100,3.

0: ζήστο με τρανζίστορ.
1: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
2: Κλείνω με την πορνοστάρ Bonnie Blue, η οποία είχε κάνει σεξ με 1057 άντρες, ναι, μέσα σε 12 ώρες. Τι? Γέννησε, θέλω να σου πω.
3: Κάτσε, ρε παιδιά.
2: Γέννησε. Μητέρα για πρώτη φορά έγινε η πορνοστάρ Bonnie Blue. Τώρα δεν ξέρουμε ποιος είναι ο πατέρας.
3: Bonnie, είπες.
2: Bonnie. Μπόρνη, συγγνώμη. Κάτι άλλο σκεφτόμουν.
3: Τι άραγε! Επειδή πες γέννησε, μπόρν σκεφτόσουν.
2: Αυτό, ναι, σκεφτόμουν τα αγγλικά. Μπράβο, τόσο ζες.
1: Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
4: Plagona Skincare. Όχι, δεν είναι απλά η κούκλα στην αρχαιότητα. Είναι το μέλλον της επιδερμίδας σου. Και η beauty προϊόντα για ψεγάδια στη επιδερμίδα, οικονομικά και κορυφαίας ποιότητας. PlagonaSkincare.com. Και φυσικό κατάστημα Μακρυγιάννη 40, Άνω Ηλιούπολη. Plagona Skincare. Η φροντίδα που σου αξίζει. Χονδρική και λιανική.
5: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο. Το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγε τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίγητος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά το Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
1: Μουσικό γεγονός που όλοι περιμένατε έρχεται.
6: Είσαι τρελή, αν περιμένεις.
1: Ο Νίκος Βέρτης στη Θεσσαλονίκη στην Πύλη Αξίου για λίγες μόνο εμφανίσεις.
6: Αν είσαι ένα αστέρι που φωνάζει.
1: Νίκος Βέρτης από 11 Σεπτεμβρίου και κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
6: Κάνεις πως δεν με άκουσες.
1: Πύλη Αξίου, Γεωργίου Ανδρέου και Ερμιώνης. Κρατήσεις 2310-553-158. Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3. 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφήμισης. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Καλημέρα, καλημέρα στην πιο όμορφη παρέα τη δικιά μας. Τρανζίστορ 100,3. Ημέρα Τρίτη, 1η του Σεπτέμβρη. Και καλό μήνα να ευχηθώ. Καλό Σεπτέμβρη. Όμως, παιδιά, δεν είναι φθινόπωρο ακόμα. Καλοκαίρι, σαν λέμε ότι είναι. Γιατί με 33 βαθμούς Κελσίου και ένα κάψωνα εκεί έξω, δεν θα μπορούσε να είναι τίποτα άλλο. Πάρτε ωραίο δροσερό καφεδάκι και με αυτό το καλοκαιρινό. Εξακολουθούμε να έχουμε βέβαια mindset. Ξεκινώ την εκπομπή. Χρήστος Μάστορας και Μαργαρίτα παίζουν δυνατά και απολαμβάνουν.

Λοιπόν, και Ελένη Φουρέιρη εδώ στον Τρανζίστορ 100,3. Γεωργία Γεωργιάδου στην παρέα σας και η μέρα μου ξεκίνησε τρώγοντας γλυκό. Άρα καταλαβαίνετε, μάλλον είχα νεύρα. Κωνσταντίνος Αργυρός έρχεται. Όσα νιώθω.

0: παίζει ελληνικά τραγούδια που αγαπάω.
1: Εχθές το βράδυ είχαμε τα ίδια. Αργήσες και με σώσαν.
2: Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Αυτό είναι το γλέντι από ονειράματα στον Τρανζίστορ 100,3. Και τι γλέντι να κάνουμε, βρε παιδιά, που ήρθε ο Σεπτέμβρη. Μου λέει τώρα η φίλη μου η Στέλλα, θα έρθει για καφέ στο σπίτι. Υπόσχομαι, δεν θα πω καλοχειμώνα, γιατί ξέρει πολύ καλά ότι αυτού του καλοχειμωνάκιδε δεν του πάω μία. Οι καλοκαιράκιδε, ορίστε, μου αρέσουν πολύ περισσότερο, γιατί είμαι και εγώ. Κατερίνα Λιόλιου, Γιάννη Πλούταρχο, Νίκο Μακρόπουλο. Εγώ πάω να πάρω το καφεδάκι μου, γιατί έρχεται τραγουδάρα. Θυμίζει κάτι από Ελλάδα. Πάμε έναν Αύγουστο από την αρχή. Τι λέτε?

0: 100,3.
1: Παίζει την περισσότερη μουσική.
2: Τρανζίστορ. Το καλύτερο ραδιόφωνο.
3: Για την καλύτερη ελληνική μουσική, μόνο τρανζίστορ.
4: Τρανζίστορ 100,3.
1: Δεν ακούω
5: τίποτα άλλο.

Τρανζίστορ 100,3. Γεωργία Γεωργιάδου μαζί σας και είμαστε μαζί μέχρι και τις 5. Ακούσαμε Νίκο Μακρόπουλο και να γυρίσεις που τώρα Ζαφ και Χρήστος Μάστορας έρχονται. Είναι το PES, παίζει δυνατά και εσείς παραμένετε συντονισμένοι έως και τις 5.

Εδώ. Ακούς πάντα τα καλύτερα. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: αυτές είναι οι καμπάνες από Κωνσταντίνο Αργύρο εδώ στο Τρανζίστορ 100,3. Το πιο καλοκαιρινό τραγούδι, νομίζω. Και το τραγούδι το οποίο θα αφήσει εποχή από αυτό το καλοκαίρι. Το περσινό ήταν το Γλέντι, αυτό είναι οι καμπάνες. Εσείς τι μου κάνετε, παιδιά? Είπαμε πρώτη του μήνα, όμως αυτό δεν σημαίνει ότι και όλοι έχετε επιστρέψει. Φαντάζομαι κάποιοι είστε ακόμη και έξω, τελευταίοι αδειούχοι. Και πολύ, πολύ σας ζηλεύω. Στείλτε ένα μήνυμα όσοι είστε έτσι για ένα μπανάκι, να ζηλέψουμε κι εμείς. Πάω σε ένα break και επιστρέφω εδώ στο Τρανζίστορ 100,3.
1: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον Τρανζίστορ 100,3.
2: Πέθανε ένας παππούς στο χωριό, αφού τελείωσε εκεί η κηδεία. Ο παπάς σταματάει να πει δύο λόγια για τον αποθανόντα. Ήταν δίκαιος, λέει, τίμιος, καλός άνθρωπος, παρόλο που δεν πατούσε το πόδι του στην εκκλησία. Πετάγε το εγγονός. Ούτε σήμερα θα ερχόταν, πάτερ, εμείς τον φέραμε.
3: Παγωμένο φρούτο που το τρως μέσα στο αμάξι. Έμπνευση της στιγμής, λέει ο Τζόνι. Τώρα το σκέφτηκε.
2: Τζόνι, τρομάζω πάρα πολύ. Τι θα ακούς στα αυτιά μου?
3: Καρμπούζι.
2: Να σε πω κάτι. Δεν ήταν κακό αυτό το πνεύσκι. Καρμπούζι.
3: Καλή προσπάθεια.
2: Καρμπούζι.
3: Καρμπούζι.
1: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον Τρανζίστορ 100,3.

0: Η ηλικία είναι ένας αριθμός. Αλέξε σήμερα μέλλον. Σπούδασε εξ αποστάσεως στα αναγνωρισμένα από ΔΟΑΤΑΠ και ΑΣΕΠ μεταπτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου Φίλιπς. Παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια. Συμβουλευτική των εξαρτήσεων. MBA και άλλες ειδικότητες. Πληροφορίες 2310 545 507 και philipsuni.gr. Πανεπιστήμιο Φίλιπς. Your University, your choice. Περιορισμένες υποτροφίες διδάκτρων έως 50%.
1: Τώρα και νέο μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Ενημερώσου για τα προνομιακά δίδακτρα.
2: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο. Το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγη τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μήτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά τον Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
3: Μια πόλη και ένας θεσμός με ιστορία 100 ετών υποδέχονται ως τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Καλώς ήρθατε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 5 με 13 Σεπτεμβρίου. 9 μέρες καινοτομίας, δικτύωσης, πολιτισμού και ψυχαγωγίας. 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 100 χρόνια μέλλον από τη Θεσσαλονίκη στον κόσμο. Κλείσε τώρα online το εισιτήριό σου.
4: Πριν χτυπήσει το κουδούνι, το παιχνίδι συνεχίζεται στο Mediterranean Cosmos. Από τις 3 έως τις 12 Σεπτεμβρίου, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται πιο διασκεδαστική από ποτέ. Με συναρπαστικά παιχνίδια, εκπλήξεις και back to school shopping για όλους. Mediterranean Cosmos. Όλος ο κόσμος σε έναν προορισμό.
5: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φτερούγες κοτόπουλο, 800 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 1,61. Κατσικίσιο λευκό τυρί, 800 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 6,99. Και γραβιέρα Κρήτης Pop, 350 γραμμάρια, με Lidl Plus, 3,79. Lidl, γιατί αξίζει.
6: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή. Μουστάκας, ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στα ανατολικά, δίπλα στην IKEA. Και στα δυτικά, τεράστιο παιχνιδάδικο μουστάκας στην αερογέφυρα Σταυρούπολης. 10 λεπτά από το κέντρο.
7: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

Τρανζίστορ 100,3 Γιώργια Γεωργιάδου στην παρέα σας. Τρίτη 1 του Σεπτέμβρη, το λέω και δεν το πιστεύω και δεν θα το πιστεύω για πολύ ακόμη νομίζω. Είμαστε μαζί μέχρι και τις 5 στον αέρα της πόλης, 2 ώρες γεμάτες με ελληνικά και αγαπημένα. Την καλησπέρα μου να πω και στον Αρτούρα αλλά και στον Τέο που είναι εδώ. Την καλησπέρα μου να πω και στον Κωνσταντίνο, ο οποίος είναι συντονισμένος και αν μπορεί, ας κάνει κι αλλιώς. Έχουμε πολλά να πούμε και άλλα τόσα να ακούσουμε. Όλα στη συνέχεια δίνω και διπλή πρόσκληση για να πας να ακούσεις Κατερίνα Λιόλιο την Τετάρτη στο θέατρο Γης. Μείνε εδώ.

όλο πιο πάνω και αναβείς εδώ στον Τρανζίστορ 100,3. Γεωργία Γεωργιάδου στην παρέα σας και είμαστε μαζί μέχρι και τις 5. Φυσικά σας θέλω εδώ γιατί έρχεται Αντώνης Ρέμος και Δευτέρα.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

Η μουσική σου, ο σταθμός σου. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Φυσικά και μπορώ και εγώ. Μπορεί και η Ελένη Φουρέιρα με τον Χρήστο Μάστορα εδώ στον τρανζίστορ 100,3. Τι θέλω τώρα από εσάς? Θέλω να πάτε να ακούσετε Κατερίνα Λιόλιου, γιατί ξέρω τι θέλετε πολύ. Έρχεται λοιπόν Τετάρτη 2 του Σεπτέμβρη. Όπερ μεθευόμενο νεστή αύριο. Λογαριασμό Summer Tour στο θέατρο Γης. Δεν θα λείψει κανείς και σας δίνω διπλή πρόσκληση. Αν θέλεις να την διεκδικήσεις, στέλνεις το Viber στο 693-693-1003 Λιόλιου και ενώ ονοματεπώνυμο και email αν θέλεις. Καλή επιτυχία σε όλους. Θα τα πούμε όλοι εκεί φυσικά.

Στα καλύτερα που έλκονται λοιπόν, Κιούλια Καλυμάνη στο τρανζιστόρ 100,3. Τώρα μιλάω με τον φίλο μου τον Γιώργο. Μου λέει: θέλεις να έρθεις μήπως αύριο στις Σέρες? Είναι ο Νίκος Οικονομόπουλος. Και θα κάτσουμε λίγο μπροστά, θα έχουμε και μπουκάλι. Αυτό που πλέον έχουμε καθιερώσει και τα μπουκάλια στις συναυλίες μπορεί να με ξεπεράσει, να ξέρετε. Δεν μπορώ να το κάνω keep up με αυτή τη σκέψη στο μυαλό μου. Δηλαδή θα έχω το μπουκαλάκι μου δίπλα, αλλά σε πλαστική καρέκλα, α πούμε. Πανηγύρι φάση. Okay. Εγώ θα είμαι στην Κατερίνα Λιόλιο όμως, διότι στηρίζουμε και αύριο έχουμε λογαριασμό να πάρουμε. We'll be right back.

πρώτη σου επιλογή στην ελληνική μουσική. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά. Ελληνικά. Και αγαπημένα.

0: Αυτό είναι το νερό. Ο Κωνσταντίνος Αργυρός εδώ στο Transistor 100,3. Γεωργία Γεωργιάδου στην παρέα σας. Και είμαστε μαζί μέχρι και τις 5. Ανεβαίνουν όλα τα καλό μήνα, άντε και καλό Σεπτέμβρη και ξέρω εγώ 32 Αυγούστου. Εντάξει, τα κλασικά είναι αυτά. Όλοι τα κάνουμε. Δεν κρίνω, απλά λέω εγώ τώρα. Τι κακός χαμός έχει γίνει με τον Γιάννη Πάριο. Μπορείτε να τον αφήσετε λίγο ήσυχο, γιατί όλοι κράζουν το πώς μπορεί να τραγουδάει. Ας φτάσουμε στην ηλικία του και ας τραγουδάμε το μισό από ό,τι τραγουδάει. Γιάννης Πάριος είναι αυτός.
1: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον Τρανζίστορ 100,3.
2: Κλείνω με την πορνοστάρ Bonnie Blue, η οποία είχε κάνει σεξ με 1057 άντρες, ναι, μέσα σε 12 ώρες. Γέννησε, θέλω να σου πω.
3: Κάτσε, ρε παιδιά.
2: Γέννησε.
3: Γέννησε.
2: Μητέρα για πρώτη φορά έγινε η πορνοστάρ Bonnie Blue. Oh. Τώρα δεν ξέρουμε ποιος είναι ο πατέρας.
3: Bonnie, είπες.
2: Bonnie. Μπόνι, συγγνώμη. Κάτι άλλο σκεφτόμουν.
3: Τι άραγε! Επειδή πες γέννησε, μπόρν σκεφτόμουν.
2: Αυτό, ναι, σκεφτόμουν τα αγγλικά. Μπράβο, τόσο ζεστή.
1: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον Τρανζίστορ 100,3.
4: Τσατ, ερώτηση. Πού κοιμάσαι τα βράδια?
5: Πουθενά. Είμαι AI.
4: Ναι, αλλά αν κοιμόσουν.
5: Τότε θα διάλεγα στρώμα άνετο, σαν τον αφρό της θάλασσας, με άτοκες δόσεις, δωρεάν αποστολή από την Αφρολάιν.
4: Χαχά, παραγγέλνω τώρα. Αφρολάιν, 40 χρόνια στον αφρό του καλού ύπνου. Αφρολάιν.gr και Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τρωματοποιίας Προκοπίδη.
6: Τι μας δίνει ενέργεια? Οι μικρές χαρές. Οι στιγμές με τους ανθρώπους μας. Όσα μας κάνουν να νιώθουμε ζωντανοί. Αυτή είναι η ανθρώπινη ενέργεια. Και φέτος η Zenith τη φέρνει στη ΔΕΘ 2026. Από τις 5 ως τις 13 Σεπτεμβρίου έλατε να παίξετε, να πειραματιστείτε και να γνωρίσετε από κοντά τον κόσμο της ενέργειας. Zenith.
1: Το μουσικό γεγονός που όλοι περιμένατε έρχεται.
7: Είσαι τρελή αν περιμένεις.
1: Ο Νίκος Βέρτης στη Θεσσαλονίκη στην Πύλη Αξίου για λίγες μόνο εμφανίσεις.
7: Αν είσαι ένα αστέρι.
1: Νίκος Βέρτης από 11 Σεπτεμβρίου και κάθε Παρασκευή και Σάββατο. Πύλη Αξίου, Γεωργίου Ανδρέου και Ερμιώνης. Κρατήσεις 2310 553 158.

0: Δείξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

Ζήστε τώρα 100,3 Γεωργία Γεωργιάδη στην παρέα σα. Τρίτη, 1 του μήνα. Καλό μήνα για ακόμα μία φορά. 4 ώρα και 2 πρώτα λεπτά. Μην ξεχάσατε να στείλετε και χρόνια πολλά στο Αντιγονάκι, γιατί γιορτάζουν οι 40 Παρθένες λοιπόν σήμερα από ό,τι μου είπε, γιατί δεν το γνώριζα εγώ. Αν έχετε και καμιά Αφροδίτη ή και άλλα τόσα όμορφα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα, το Αντιγονάκι μας πάντως να το ευχηθείτε. Πέτρο Ισακοβίδη, Δέσποινα Βανδύ, Κατερίνα Λιόλου και τι δεν έχω τώρα όμως. Έτσι έχει μάθει. Παίζει δυνατά και εμείς απολαμβάνουμε.

0: έχει.
1: Η μουσική μας είναι σαν τη Θεσσαλονίκη. Έχει ψυχή. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: στο βιογραφικό σου.
1: Το βιογραφικό και Νίκος Οικονομόπουλος εδώ στον Τρανζίστορ 100,3. Τι βιογραφικό, τι λογαριασμό, τι πρόστιμο έβγαλε σαν τίτλο τραγουδιού ο Ηλίας Βρετός. Εγώ τι να βγάλω, ρε παιδιά, κάτι πρέπει να βγάλω κι εγώ έτσι πιασάρικο. Βοηθήστε με λίγο κι εσείς τα μηνύματα. Και μια και λέω μηνύματα, βλέπω τώρα όλα τα μηνύματα εδώ των ακροατών που θέλουν να πάνε στην Κατερίνα Λιόλου αύριο λοιπόν στο Θέατρο Γης. Και οι περισσότερες είναι γυναίκες, το 90%, για να μην πω και το 95%. Κορίτσια, όλο στο λογαριασμό θέλετε.

0: 100,3.
1: Τι ωραίο ραδιόφωνο.
2: Ο Τρανζίστορ έγινε η πρώτη μου επιλογή.
3: Όχι μόνο περισσότερη, αλλά και η καλύτερη μουσική.
2: Όταν μπαίνω στο αυτοκίνητο, μόνο αυτόν ακούω.
1: Τρανζίστορ 100,3.
4: Δεν ακούω τίποτα άλλο.
2: Τίποτα άλλο.

Σαντρέ, λοιπόν, και α μην έχω Σαντρέ μαλλί, μου αρέσει να το τραγουδάω. Αναβίσει εδώ στο Τρανζίστορ 100,3. Και είναι αθώος, λοιπόν, ο σύζυγος της παρουσιάστριας, Ανθής Βούλγαρα, γιατί να τα λέμε κιόλας, γιατί να μην τα λέμε, εφόσον έχουν βγει στη φορά τα ονόματα. Αθώος, λοιπόν, διότι ο άνθρωπος έδειξε με τα μέλια, είπε ότι ζητάει συγγνώμη, θα πάνε σε έναν ειδικό σύμβουλο γάμου για να απευθυνθούν, να τους δείξει πώς να μην ξαναγίνει αυτό το συμβάν. Και γενικά αυτά τα κακοποιητικά στοιχεία δεν μας αρέσουν, παιδιά, να εξαλειφθούν, παρακαλώ.

Τρανζίστορ 100,3. Ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

τρανζίστορ 100,3. Μόνο εδώ ακούτε 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Το λογαριασμό, παιδιά, το λογαριασμό, γιατί φεύγουμε. Κατερίνα Λιόλιο εδώ στο Τρανζίστορ 100,3 και στις 9 θα είμαστε αύριο όλοι στο θέατρο Γης για να την απολαύσουμε στην πόλη της, από εδώ που ξεκίνησε η καριέρα της. Όχι ίσως δισκογραφικά, όμως από εδώ έκανε τα πρώτα της βήματα και φυσικά όλοι εκεί. Αυτά για σήμερα, παιδάκια μου όμορφα. Χάρηκα πάρα πολύ που τα είπαμε. Αύριο στις 2 ακριβώς για πολύ σουσού, 3 ώρα μεσημεριανό, και προς το παρόν να περάσετε ένα υπέροχο απόγευμα. Σας φιλώ γλυκά, πολλά φιλιά στα μούτρα. Μουά!
1: Είναι τα κορυφαία τρία στον Τρανζίστορ 100,3. Νούμερο

0: τρία δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον τρανζίστορ 100,3. Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
1: Πέθανε ένας παππούς στο χωριό, αφού τελείωσε εκεί η κηδεία. Ο παπάς σταματάει να πει δύο λόγια για τον αποθανόντα. Ήταν δίκαιος, λέει, τίμιος, καλός άνθρωπος, παρόλο που δεν πατούσε το πόδι του στην εκκλησία. Πετάγε το εγγονός. Ούτε σήμερα θα ερχόταν, πάτερ, εμείς τον φέραμε.
2: Παγωμένο φρούτο που το τρως μέσα στο αμάξι. Έμπνευση τη στιγμή, λέει ο Τζόνι. Τώρα το σκέφτηκε.
1: Τζόνι, τρομάζω πάρα πολύ. Τι θα ακούσει τα αυτιά μου.
2: Καρμπούζι.
1: Να σε πω κάτι. Δεν ήταν κακό αυτό που εμπνεύστηκε. Καρμπούζι.
2: Καλή προσπάθεια.
1: Καρμπούζι.
2: Καρμπούζι.
0: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
3: Θέλεις οικονομία και στην επιστροφή στο σπίτι. Θέλεις μασούτι.
4: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα ή ελιά το κιλό μόνο 11,79. Φέτα pop αμφιλοχία στο κιλό τώρα μόνο 9,45. Και ελληνικά σταφύλια σουλτανίνα το κιλό μόνο 2,49. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
3: Μασούτις. Οικονομικά και ελληνικά.
5: Πλαγκώνα Skincare. Όχι, δεν είναι απλά η κούκλα στην αρχαιότητα. Είναι το μέλλον της επιδερμίδας σου. Και η beauty προϊόντα γιάψε γάδια στην επιδερμίδα, οικονομικά και κορυφαία ποιότητα. Plagonaskincare.com και φυσικό κατάστημα Μακρυγιάννη 40, Άνω Ηλιούπολη. Plagona Skincare. Η φροντίδα που σου αξίζει. Χονδρική και λιανική.
6: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
7: Πριν χτυπήσει το κουδούνι, το παιχνίδι συνεχίζεται στο Mediterranean Cosmos. Από τις 3 έως τις 12 Σεπτεμβρίου, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται πιο διασκεδαστική από ποτέ. Με συναρπαστικά παιχνίδια, εκπλήξεις και back to school shopping για όλους. Mediterranean Cosmos. Όλος ο κόσμος σε έναν προορισμό.
8: Όλοι θέλουν το καλύτερο για το παιδί τους. Να περνά δημιουργικά το χρόνο του σε ένα ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον με εξειδικευμένους παιδαγωγούς. Σε ένα χώρο που σέβονται το παιδί, διδάσκουν τον αθλητισμό και ανακαλύπτουν ταλέντα και κλίσεις. Σε ένα περιβάλλον που δεν λείπει ποτέ ο χορός και η ψυχαγωγία. ΚΔΑΠ Μακεδονικός. Πληροφορίες στο 2310 587 870 ή στο site μας μακεδονικός.gr. Και δωρεάν μέσω ΕΣΠΑ.
0: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα

τρανζίστορ 100,3 τώρα χωράει στην τσέπη σου. Ανακάλυψε τις νέες δωρεάν εφαρμογές για iOS και Android. Τρανζίστορ 100,3. Πάει παντού μαζί σου.

0: καλύτερη μουσική της Θεσσαλονίκης είναι στο Transistor.
1: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως...
2: Transistor 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
3: Είμαστε χαράματα.

Τρανζίστορ 100,3. Μόνο εδώ ακούτε 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: κράτησε. Βλέπεις τα θαύματα θα πόνουν στον καιρό.
1: Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: σας, είμαι η Μάγδα Ζουλίδου. Αυτή την εβδομάδα το ζούμε με το νέο τραγούδι του Γιάννη Φακίνου, Ραντεβού στο Εκκλησάκι.
1: Είμαι ο Γιάννης Φακίνος και ακούτε το νέο μου τραγούδι στον Τρανζίστορ 100,3.

0: ζήστο με τρανζίστορ.
1: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
2: Κλείνω με την πορνοστάρ Bonnie Blue, η οποία είχε κάνει σεξ με 1057 άντρες, ναι, μέσα σε 12 ώρες. Γέννησε, θέλω να σου πω.
3: Κάτσε, παιδιά.
2: Γέννησε.
3: Γέννησε.
2: Μητέρα για πρώτη φορά έγινε η πορνοστάρ Bonnie Blue. Oh. Τώρα δεν ξέρουμε ποιος είναι ο πατέρας.
3: Bonnie, είπες.
2: Bonnie. Μπόνι, συγγνώμη. Κάτι άλλο σκεφτόμουν.
3: Τι άραγε! Επειδή είπε γέννησε, μπόρν σκεφτόμουν.
2: Αυτό, ναι, σκεφτόμουν τα αγγλικά. Μπράβο, τόσο ζεστή.
1: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3. Άλλαξε σήμερα το μέλλον σου. Ανακάλυψε τις αναγνωρισμένες από ΔΟΑΤΑ πια ΣΕΠ. Εξ αποστάσεως μεταπτυχιακές σπουδές του Πανεπιστημίου Φίλιπς. Παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια. Συμβουλευτική των εξαρτήσεων. MBA και πλήθος άλλων ειδικότητων. Κάνε τώρα εγγραφή με υποτροφία διδάκτρων. Έως και 50%. Μπες philipsuni.gr. Πανεπιστήμιο Φίλιπς. Your University. Your choice. Υποτροφίες περιορισμένου αριθμού θέσεων.
4: Τώρα και νέο μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Ενημερώσου για τα προνομιακά δίδακτρα.
5: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Swan. Το φαντασμαγορικό υπερθέαμα από την Κίνα που μαγεύει εκατομμύρια θεατές σε όλο τον κόσμο. Μία ανεπανάληπτη εμπειρία γεμάτη εκρηκτικά ακροβατικά, μαγευτική μουσική, εκθαμβωτικές εικόνες και χορογραφίες που κόβουν την ανάσα. Swan. Ένα θέαμα πέρα από κάθε φαντασία. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αποκτήστε τώρα τα εισιτήριά σας στην more.com.
6: Όταν η πόλη ανάβει, η διασκέδαση χτυπάει κόκκινο. Από τις 6 έως τις 13 Σεπτεμβρίου, η 90η Beth παρουσιάζει το απόλυτο μουσικό γεγονός. 7 μεγάλα live party με τα κορυφαία ονόματα της ελληνικής σκηνής. Κάθε βράδυ στις 9.30 στο τόξο της Χαμ. Εξασφάλισε το εισιτήριό σου τώρα. Οργάνωση Χελέξπο.
7: Πριν χτυπήσει το κουδούνι, το παιχνίδι συνεχίζεται στο Mediterranean Cosmos. Από τις 3 έως τις 12 Σεπτεμβρίου, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται πιο διασκεδαστική από ποτέ. Με συναρπαστικά παιχνίδια, εκπλήξεις και back to school shopping για όλους. Mediterranean Cosmos. Όλος ο κόσμος σε έναν προορισμό.
8: Το μουσικό γεγονός που όλοι περιμένατε έρχεται.
9: Είσαι τρελή, αν περιμένει.
10: Ο Νίκος Βέρτης στη Θεσσαλονίκη, στην Πύλη Αξίου, για λίγες μόνο εμφανίσεις.
8: Νίκος Βέρτης.
10: Από 11 Σεπτεμβρίου και κάθε Παρασκευή και Σάββατο. Πύλη Αξίου. Γεωργίου Ανδρέου και Ερμιώνης. Κρατήσεις 2310-553-158.
11: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων. Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκινά σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.

0: Δείξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Το Σινέα Άλεξ, ένας από τους πρώτους κινηματογράφους της πόλης μας, ανοίγει και φέτος την αυλαία του και σας περιμένει σε ένα κατάφυτο και ανανεωμένο περιβάλλον που αποτελεί οασί για τις ζεστές νύχτες του καλοκαιριού. Η καρέκλα τύπου σκηνοθέτη, το στρογγυλό σιδερένιο τραπεζάκι, η παγωμένη μπύρα και το λαχταριστό hot dog φέρνουν στους παλαιότερους μνήμες από τα παλιά και στους νεότερους εικόνες μιας κάποιας ασπρόμαυρης ταινίας. Σινέα Άλεξ, Ολύμπου 106, Θεσσαλονίκη. Εισιτήρια στο more.com.
2: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δωροεπιταγή. Μουστάκας, ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στα ανατολικά δίπλα στην IKEA και στα δυτικά τεράστιο παιχνιδάδικο μουστάκας στην αερογέφυρα Σταυρούπολης, 10 λεπτά από το κέντρο.
3: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

0: ακουμπή, όλες οι επιτυχίες. Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.
1: Γεμάτοι δρόμοι και άνθρωποι μόνοι. Κουβέντα μη πιάνεις, πες ένα γεια.

ενοχλείται έξω στην πόρτα του. Και σε σένα διέξοδο έτρεξα να μπορώ. Τους παλμούς να χτυπάνε και πάλι στα χείλια, μόνος μου μέτρησα μια καρδιά να σου φτιάξω.

0: Και τώρα στον Τρανζίστορ 100,3 ο Παναγιώτης Σίμος και η Λένια Βίλιαμς παρουσιάζουν το Daily Couscous. Daily Couscous.
1: Daily Couscous.

0: Τρανζίστορ 100,3. Καλό μήνα να πούμε, ρε παιδιά, και εμείς με τη σειρά μας.
1: Καλό μήνα.
0: Έτσι να τα πούμε, έτσι. Απογευματάκι Τρίτης. Ωραία η δουλίτσα γίνεται, σωστή.
1: Βέβαια, φεύγει και αυτή η μέρα, πρώτη του μήνα.
0: Έρχεται ένας FY σε μια πολύ ωραία συνέντευξη, να πούμε, την Πέμπτη.
1: Σωστά.
0: Να ξέρετε, έχουμε πολλά να πούμε με τον FY.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, τι θέλω όμως να σου πω τώρα εγώ αυτή τη στιγμή. Θέλω αυτή τη στιγμή να σου πω ότι ένας μαθητής είναι δίπλα μας, ειδικά εδώ στη Θεσσαλονίκη το ξέρουμε καλύτερα από τον καθένα. Εν τω μεταξύ έχουν ξεκινήσει και περί του δώσει προετοιμασίες για τη ΔΕΘ, να πούμε.
1: Σωστά.
0: Έτσι. Ο μαθητής φυσικά θα είναι και στη ΔΕΘ, έτσι εννοείται. Σωστά. Στο μαθητή μπαίνει και βγαίνει κερδισμένο, μπορεί σε κάθε κατάστημα να ανακυκλώσει λαμπτήρες, μαγειρικό λάδι, ηλεκτρικές μικροσυσκευές, οτιδήποτε έτσι βοηθάει το περιβάλλον, είναι πολύ σημαντικό. Και χαρτί ακόμα, τα πάντα. Και μην ξεχνά ότι είναι προσβάσιμος σε όλους. Πολύ σημαντικό. Πέτρος Ιακωβίδης, ολοκαίρινο τραγούδι, ερχόμαστε. Παγκόσμιο φαινόμενο, σε πολύ λίγο είμαστε εδώ. Έχουμε πολλά να πούμε.

Εδώ. Ακούς πάντα τα καλύτερα. Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.

0: Λένα Ζευγαρά, θα. Έχει και πρεμιέρα σε λίγες μέρες, να πούμε.
1: Όλα ξεκινάνε σε λίγες μέρες.
0: Λοιπόν, παιδιά, εδώ έχω διαβάσει από τα χτεσινά μηνύματα που είπαμε για τα κινητά κτλ. Λέει ότι πρέπει να έχουμε κοινούς κωδικούς στο κινητό.
1: Τι?
0: Και είναι απόδειξη εμπιστοσύνης.
1: Παιδιά, ακούστε με λίγο, γιατί δεν είναι, το έχω συζητήσει με τον ψυχολόγο μου αυτό, να ξέρεις, πάρα πολύ.
0: Η εμπιστοσύνη όμως δεν είναι υποχρεωτικός έλεγχος, τέτοια πράγματα.
1: Παιδιά, ακούστε λίγο, γιατί δεν είμαι. Αυτό που λέτε με
0: ρούχα.
1: Έχω αρχίσει τώρα και βγάζω τα τέτοια. Ναι. Γιατί ακούτε εδώ πέρα, ναι. Αυτά που λέτε είναι, πώς λέει και η εικόνα μεταξύ, οπότε μην μου λες. Αυτά είναι. Εντάξει. Γιατί. Αυτό είναι έλλειψη εμπιστοσύνη στο να έχουμε κοινούς κωδικούς. Και αυτό το αντεπιχείρημα και καλά ότι
0: έχεις
1: αυτό. Αυτή η παπάντζα του αν έχεις κάτι να κρύψεις. Μην ξεχνάτε.
0: Ξεσπάθω,
1: παιδιά. Γιατί ξέρετε τι. Είμαστε πολύ διαφορετικοί. Γενικώς οι άνθρωποι είμαστε. Δεν είμαστε. Θεωρώ. Όχι, δεν είμαστε ένας χαρακτήρας, ούτε μία προσωπικότητα. Είμαστε ένας χαρακτήρας και μία προσωπικότητα, αλλά είμαστε διαφορετικοί όταν είμαστε στη δουλειά μας, είμαστε διαφορετικοί όταν είμαστε με τους φίλους μας, είμαστε διαφορετικοί όταν είμαστε στο σπίτι μας. Μιλάμε με διαφορετικό τρόπο στον σύντροφό μας, μιλάμε με διαφορετικό τρόπο στο αφεντικό μας, μιλάμε με διαφορετικό τρόπο. Δηλαδή, θέλω να πω ότι κάπως προσαρμοζόμαστε στις καταστάσεις. Αν λοιπόν εμένα ο σύντροφός μου πάρει το κινητό μου και δει ότι μπορώ να λέω στο αφεντικό μου. Δεν θα χρησιμοποιήσω το αφεντικό μου. Ότι μιλάω στην κολλητή μου, ας πούμε, και λέμε πέντε πράγματα τα οποία. Για ποιο λόγο να μπει σε μια προσωπική ιδιωτική συνομιλία με την καλύτερη μου φίλη για το εάν ο Μπρατ Πιτ είναι όμορφος ή όχι. Λέω εγώ τώρα.
0: Έχει γίνει, α πούμε. Λογαριασμό, Κατερίνα Λιόλιο, και επιστρέφουμε.

0: Θοδωρή, φέρει, είπε.
1: Είπε και τα πει. Και να σου πω κάτι, έχω να συνεχίσω. Συγγνώμη κιόλα, παιδί, γιατί έχουμε πιάσει από το χθεσινό το θέμα. Και φταίτε εσεί που έχετε τα μηνύματα, δεν έχουν σταματήσει. Αλλά εγώ έχω βάλει και, βέτο να μην υπάρχει κάμερα στο σπίτι. Αυτό και καλά τώρα που βάζουν κάμερε.
2: Εγώ έχω για το γάτο μου.
1: Ναι, εμείς, μου. Όχι, και εγώ για το γάτο έχω. Αλλά όταν είμαι στο σπίτι, εγώ η κάμερα κλείνει. Όταν φεύγω από το σπίτι, ο γάτος θα έχουμε και δύο την κάμερα για να τη δούμε. Και όταν είσαι και εσύ αντίστοιχα στο σπίτι, αν είμαστε ζευγάρι, την κάμερα την κλείνεις. Αυτό είναι η κανονική παραβίαση της ιδιωτικότητάς σου. Δηλαδή, είμαστε ζακάτι.
2: Εμένα δικό μου το σπίτι, την κρατάω ανοιχτή.
1: Θέλω να σου πω ότι αν είμαστε εμείς ζευγάρι, και θες εσύ, ρε παιδί μου, είμαστε στο σπίτι και κυκλοφορείς γυμνός. Και εγώ μπορεί να είμαι η κοπέλα σου. Ρε, δεν έχει καμία σημασία. Εγώ μπορεί να είμαι η κοπέλα σου, οκ. Okay. Αλλά εσύ μπορεί να θες εκείνη την ώρα να μιλήσω το οτιδήποτε. Έχω εγώ το λόγο, δηλαδή, να μπω μέσα στην κάμερα να δω. Α, τι κάνει. Όχι. Είναι παραβίαση.

Τραγουδάς. Ζεις. Με Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: δεύτερο ημίωρο εκπομπή μετά τι φωτιέ που έχουν ανάψει εδώ. Λοιπόν, ένα τέλειο κουσκούς είναι στην παρέα σου. Εδώ είμαστε λοιπόν. Πρώτη μέρα του Σεπτέμβρη. Πρώτη New Year's Resolution για πολλού θα το πούμε αυτό.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, δεν ξέρω αν σα συνέβη, ρε παιδί, μέσα ποτέ. Αν σας συμβαίνει, να μου πει, θα σου συμβαίνει παντού. Έχετε φίλου που αργούν πάρα πολύ.
1: Εγώ, δεν λένε.
0: Παιδιά, δεν παλεύετε αυτό το πράγμα.
1: Ελένη, δεν υπάρχει αυτό. Έχω πάρει το δοκτορά στου φίλου που αργούν.
0: Δεν είναι. Σου λέω και εγώ αργώ πολλές φορές.
1: Έχω πάρει. Κοιτάω και τον Παναγιώτη απέναντι. Κοιτάω και τον Παναγιώτη. Έχω πάρει δοκτορά.
0: Αργώ τόσο πολύ εγώ.
1: Δεν έχει αρκετή ώρα. Εμένα η Ελένη με έχει στήσει 2 ώρες. Η κουμπάρα μου με έχει στήσει μέχρι και 2 ώρες. Η κουμπάρα μου με έχει στήσει 1 ώρα.
0: Άλλο να τύχει κάτι απρόπτο, να γίνει ένα τρακάρισμα κτλ.
1: Αυτό είναι, μιλάμε τώρα, είναι μοτίβο. Άμα το έχει ο άλλο, το έχει. Δεν είναι.
0: Και χτυπάει το χέρι στο τραπέζι και είναι και έξαλλη η Λένια Williams εδώ.
1: Εγώ δεν έχω πρόβλημα. Δεν μπορώ να, γι' αυτό όμως το λόγο δεν μπορώ εγώ να στείνω. Δηλαδή είμαι πάρα πολύ συνεπής.
0: Εντάξει. Εγώ κοίταξε, λόγω και δουλειά πολλές φορές στείνω. Δηλαδή υπάρχει περίπτωση σε ραντεβού να έχουμε τελειώσει και με αφήνω να φύγω.
1: Το ξέρω, φαντάζομαι.
0: Τέλος πάντων, Κάφτρα, απορία Ελλήνου και επιστρέφουμε.

0: Κωνσταντίνη Ελικοκίνου, τι σου χρωστάω?
1: Τι.
0: Πες του μου και πάρε δρόμο.
1: Έναν Αύγουστο ακόμα μου χρωστάς. Αυτό που είναι, μου χρωστάς έναν Αύγουστο.
0: Πες, μίλησε μου λίγο γι' αυτό.
1: Συ,
0: γιατί, γιατί, γιατί,
1: γιατί.
0: Και
1: γιατί...
0: μετά λέει είμαι σπιζογύρι σου. Μετά το κάνανε τρολ. Δηλαδή.
1: Ναι.
0: Εντάξει, θέλω να σου πω, κάπου έχει αρχίσει και με κουράζει τόσο πολύ η AI η μουσική.
1: Και εμένα.
0: Έχουν πάρει όλα τα τραγούδια.
1: Όλα
0: τα τραγούδια και τα έχουν κάνει AI.
1: Εμένα ξέρει, με εκνευρίζει πάρα πολύ, Παναγιώτη μου.
0: Αυτό δεν πρέπει να υπάρχει.
1: Περίμενε, θα σου πω, θα σου απαντήσω. Πες ότι έχει βγαίνει ο κάθε αυτό και κάνει μια AI μουσική. Okay. Με εκνευρίζει πάρα πολύ που άνθρωποι και άνθρωποι που είναι και στο χώρο μας κιόλας.
0: Mm.
1: Όχι μόνο τραγουδιστές, όχι μόνο συνθέτες τραγουδιστές. Και άνθρωποι που είναι στο χώρο μας και, χρησιμοποιούν αυτή τη μουσική, την AI, για να ανεβάσουν φωτογραφίες, για να κάνουν βίντεο σε TikTok, σε Instagram και χρησιμοποιούν AI μουσική.
0: Ναι. Δεν ξέρω, πραγματικά δεν ξέρω και που οδηγεί όλο αυτό. Να μ' αγαπάς, αυτή είναι η δέσμευση.

παίζεις, τραγουδάς, ζεις. Με τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Κωνσταντίνος Αργυρός, καμπάνες. Λοιπόν.
1: Χτυπάνε οι καμπάνες.
0: Παιδιά, ζω μία παράνοια τώρα.
1: Γιατί πράγμα το λες.
0: Ώρες-ώρες δεν έχω καταλάβει αν ήταν group chat. Έχουν δημιουργηθεί για να κάνουν τη ζωή μας πιο εύκολη ή πιο δύσκολη.
1: Δύσκολη, παιδί μου.
0: Στέλνει ένας άνθρωπος ένα μήνυμα και γράφουν 84 μηνύματα και τσακώνονται για άλλο θέμα που πυροδότησε. Πραγματικά έχω κουραστεί. Έχω κουραστεί γιατί νιώθω πραγματικά ότι δεν.
1: Κάνε σύγχαση. Εκτός αν υπάρχει κάτι που σε ενδιαφέρει μέσα σε αυτό το group chat. Αν είναι για κάποιο ταξίδι ενδεχομένως που έχετε κλείσει να πάτε. Λέω εγώ τώρα. Σε κάθε περίπτωση, παιδιά, ναι, τώρα το group chat είναι μεγάλη παγίδα. Να τα λέμε κι αυτά. Λοιπόν, πάμε. Επιστρέφουμε σε πολύ πολύ. Έχουμε και ένα daily throwback σε πολύ λίγο που θα έρθει. Μην το ξεχνάτε αυτό. Το λες εσύ σήμερα.
0: Ναι.
1: Ωραία, φύγαμε.

0: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
1: Πέθανε ένας παππούς στο χωριό, αφού τελείωσε εκεί η κηδεία. Ο παπάς σταματάει να πει δύο λόγια για τον αποθανόντα. Ήταν δίκαιος, λέει, τίμιος, καλός άνθρωπος, παρόλο που δεν πατούσε το πόδι του στην εκκλησία. Πετάγε το εγγονός. Ούτε σήμερα θα ερχόταν, πάτερ, εμείς τον φέραμε.
2: Παγωμένο φρούτο που το τρως μέσα στο αμάξι. Έμπνευση της στιγμής, λέει ο Τζόνι. Τώρα το σκέφτηκε.
1: Τζόνι, τρομάζω πάρα πολύ. Τι θα ακούς τα αυτιά μου?
2: Καρμπούζι.
1: Να σε πω κάτι. Δεν ήταν κακό αυτό που εμπνεύστηκε. Καρμπούζι.
2: Καλή προσπάθεια.
1: Καρμπούζι.
2: Καρμπούζι.
0: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Swan. Η πολυβραβευμένη ακροβατική υπερπαραγωγή από την Κίνα που συνδυάζει χορό, θέατρο και απίστευτη δεξιοτεχνία. Μια μεγαλειώδης παραγωγή με εντυπωσιακά ακροβατικά, συγκλονιστικές χορογραφίες και σκηνές που αψηφούν τη βαρύτητα. Swan. Το Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.
2: Πριν χτυπήσει το κουδούνι, το παιχνίδι συνεχίζεται στο Mediterranean Cosmos. Από τις 3 έως τις 12 Σεπτεμβρίου, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται πιο διασκεδαστική από ποτέ. Με συναρπαστικά παιχνίδια, εκπλήξεις και back to school shopping για όλους. Mediterranean Cosmos. Όλος ο κόσμος σε έναν προορισμό.
3: Τι μας δίνει ενέργεια? Οι μικρές χαρές. Οι στιγμές με τους ανθρώπους μας. Όσα μας κάνουν να νιώθουμε ζωντανοί. Αυτή είναι η ανθρώπινη ενέργεια. Και φέτος η Zenith τη φέρνει στη ΔΕΘ 2026. Από τις 5 ως τις 13 Σεπτεμβρίου, ελάτε να παίξετε, να πειραματιστείτε και να γνωρίσετε από κοντά τον κόσμο της ενέργειας. Zenith.
4: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φτερούγες κοτόπουλο 800 γραμμάρια 25% φθηνότερα 1,61. Κατσικίσιο λευκό τυρί 800 γραμμάρια 30% φθηνότερα 6,99. Και γραβιέρα Κρήτης Pop 350 γραμμάρια με Lidl Plus 3,79. Lidl. Γιατί αξίζει.
5: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφήμισης. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τρανζίστορ 100,3 και ξεκινάμε δεύτερη ώρα. Μέχρι τις 8 είμαστε παρέα σου. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Τα σπάμε εδώ με Αναστασία.
1: Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, και ένας Μασούτης είναι εδώ, ένας Μασούτης είναι δίπλα μας, ένας Μασούτης είναι δίπλα σας και το ξέρετε πολύ καλύτερα από εμάς αυτό. Ένας Μασούτης που επιλέγεται βιολογικές επιλογές Μασούτη. Εμείς θα κάνουμε και Μασούτης από τον τόπο μας, όπου με αυτόν τον τρόπο παίρνετε και διπλάσιους πόντους στην Mastercard. Εμείς θα πάμε να ξεκινήσουμε τώρα γρήγορα, γρήγορα τη δεύτερη μας
0: έχουμε γιατί... πολλά, έχουμε ένα daily throwback έτσι, φωτιά. Παλό Μαράκ, δεν ξεχνάς ότι αυτή την Πέμπτη έχουμε βγάλει ολοκένουργια συνέντευξη εδώ πέρα, στον Τρανζίστορ.
1: Ακριβώς.
0: Πάμε ακούσουμε Μαράκ και επιστρέφουμε.

0: Αυτή είναι η καντάδα από τον Απόν. Τέλη κουσκού στο Facebook, τέλη κατ' ο Παύλα κουσκού, κατ' ο Παύλα κουσκού στο Instagram, τέλη κουσκού 2 στο TikTok. Λοιπόν, άκου τώρα να δεις, σε πάω στο 1990.
1: Όπα.
0: Ένα τραγούδι που τη μουσική έχει γράψει η ίδια τραγουδίστρια που το ερμηνεύει. Ναι. Και τους στίχους έχει γράψει η Αρλέτα.

0: Έγραψε τους στίχους,
1: ναι.
0: Και αυτή που έγραψε τη μουσική το τραγουδάει.
1: Η Αρλέτα έγραψε τους στίχους και αυτή που έγραψε τη μουσική το τραγουδάει.
0: Ναι.
1: Ξαναπες το άλλη μία.
0: Η μαμά σου σε τάιζε μέλι. Γι' αυτό σε έκανε τόσο γλυκό. Θα μπορούσε το λέει για μένα αυτό.
1: Ναι.
0: Αχ, καμιά ως εγώ δεν σε θέλει. Αν σε χάσω, θα πάθω κακό. Χίλια χρώματα βάφω την πόλη. Έχω ανθίσει χειμώνα καιρό. Στο κορμί μου χορεύουν διαβόλοι. Που σου μοιάζει, μωρό μου, γλυκό.
1: Δεν είσαι Ρενάτα.
0: Όχι. Είσαι Ρενάτα, τι λέει η Αρλέτα, ρε.
1: Τι λέει η Αρλέτα.
0: Ναι.
1: Δεν έχω σκαλώσει. Ποιο συντρεφέν.
0: Όχι. Αν είναι ένα κολαστό, αν είναι ένα κολαστό, αν είναι ένα κολαστό, θέλω μόνο μαζί σου.
1: Σοφία Βόσου. Σοφία Βόσου,

0: Και αυτή είναι η Κέτι Γαρμπή, υποσυνείδητο. Εδώ είμαστε, ένα τέλειο κόσμο είναι στην παρέα σου.
1: Η Κέτι Γαρμπή, η οποία έρχεται σε πολύ πολύ λίγο με δίσκο, με όλα τα.
0: Ναι.
1: Που το λέγαμε και πριν το καλοκαίρι. Δεν ξέρω τώρα πότε θα βγει.
0: Έβγαλε και την Πορσελάνη. Δεν ξέρω αν την είδε.
1: Όχι.
0: Περίπου δύο εβδομάδε πριν φύγει ο Δημήτρη.
1: Η οποία Κέτι Γαρμπή, τι θα κάνει το χειμώνα.
0: Καλά θα είναι.
1: Α, εννοώ ότι θα
0: στην άνοδο έχω ακούσει ότι θα είναι.
1: Με τον Διονύση ή ο τώρα που
0: ο Διονύση ήταν με τον Γιώργο Τσαλή και στην αυτοκίνηση.
1: Α, ναι.
0: Ναι.
1: Τέλειο. Mm. Τέλειο. Μάλιστα.
0: Υπάρχει σωστό timing για πρώτη κοινή φωτογραφία σε σχέση.
1: Αχ, δεν ξέρω, Ισπανία.
0: Χαίρομαι εντάξει που από τότε που έχει γίνει αυτό που λέμε και τα τέτοια. Στέλνετε και ρωτάτε κι εσείς για τις σχέσεις. Έχουμε γίνει.
1: Δεν ξέρω, Ισπανιώτη. Δεν ξέρω, εγώ είμαι
0: εγώ θεωρώ ότι υπάρχει το σωστό timing είναι όταν δεν τη χρησιμοποιείς για να αποδείξεις κάτι σε τρίτους ανθρώπους, αλλά πιο
1: όταν
0: πολύ το κάνεις γιατί.
1: Καλά.
0: Ναι.
1: Αυτό. Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Ναι. Όταν αισθάνεσαι καλά, τι να σου πω ρε τώρα. Εγώ όσο μεγαλώνουμε κιόλας, ξέρεις, δεν μ' αρέσουν καθόλου αυτά.
0: Μάλιστα.
1: Από τη μία, από την άλλη, λέω, το ζεις εκείνη τη στιγμή, ξέρεις. Πώς ζει, ας πούμε, με την ερωτά του Δημήτρη Αλεξάνδρου με τη Ελληνίδα, για παράδειγμα.
0: Μάλιστα. Είναι πολύ σωστό το παράδειγμα.
1: Ρε παιδί μου, κατάλαβες, θέλω να πω.
0: Γιατί, αν δεν κατάλαβες εγώ, ποιος θα κατάλαβες.

0: τέταρτο ημιώρο, ένα τέλειο σκουσίνι στην παρέα σου. Εδώ αρχή του μηνού.
1: Αρχή του μηνού και σιγά σιγά πλησιάζουμε, παιδιά, προς το τέλος. Η αλήθεια είναι αυτή εδώ τη εκπομπή. Μην το ξεχνάτε αυτό. Σε κάθε περίπτωση όμως, είμαστε ακόμα στην αρχή της εβδομάδας.
0: Δίνεις δεύτερη ευκαιρία μετά από καλοκαιρινό μήνυμα.
1: Τι?
0: Σου ρε, παιδί, με έχεις χωρίσει.
1: Ναι.
0: Και μέσα στο καλοκαίρι σου στέλνει μηνύματα και τα λοιπά. Δίνεις δεύτερη ευκαιρία, τον επιστρέψεις.
1: Καλά, εγώ είμαι μεγάλο χάπατο γενικά.
0: Α, ωραία.
1: Σε δυνατό χάπατο. Από δεύτερες ευκαιρίες δίνω και δεύτερες και τρίτες και τέταρτες. Δίνω. Ζωή να έχω.
0: Εγώ πιστεύω ότι δίνεις την δυνατότητα να συζητήσεις. Όχι την επένδυση κατευθείαν, κατάλαβες. Θέλω, περιμένω μηνύματα.
1: Ναι, ωραία, να κάνω μόνο μία παρένθεση και θα, γιατί πάλι θα το κλείσουμε έτσι και θα βρούμε 7 μηνύματα, 7.000 μηνύματα αύριο. Δίνεις την δεύτερη ευκαιρία. Οκ. Μάλλον να συζητήσεις. Τι να συζητήσεις, για να σου πει ότι θα αλλάξει. Ευχαριστώ πολύ.
0: Μάλιστα. Τι φώνησες, αυτή είναι να καταλάβεις.

0: τώρα.
1: Έχουμε ήδη ξεκινήσει. Ναι, αλήθεια, ναι, τώρα. Αυτή είναι η Έλενα Παπαρίζου. Λέει μόνο αν έχει αλλάξει κάτι πραγματικά. Όχι επειδή υπήρχε
0: και
1: ωραίο ήλιο Βασίλειο.
0: Δεν ξέρει ότι έχει αλλάξει κάτι πραγματικά και αν υπήρχε ωραίο. Εντάξει, μην τρελαθούμε.
1: Ένα άλλο φορέ λέει: το κρίσιμο είναι αν έχει επιστρέψει, ναι, ναι, ο άνθρωπο ω άνθρωπο. Και όχι απλά η νοσταλγία.
0: Αχ, είμαι πολύ καλά.
1: Το καλοκαίρι λέει εδώ για να επανασυνδέσει. Ναι. Αλλά και ο Σεπτέμβριο λέει ζητά εξηγήσει. Νιώθω ότι επικοινωνώ με ανθρώπους που γράφουν quotes αυτή τη στιγμή.
0: Πολύ ωραία.
1: Λοιπόν, πάρα πολύ χαίρομαι όμως, γιατί πραγματικά χαίρομαι που
0: είσαι στέμπνευση.
1: Ναι, η αλήθεια είναι αυτή.
0: Λοιπόν.
1: Ελένη Φουρέα, check you.

Τρανζίστορ 100,3. Ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Τραγουδάς, ζεις. Με τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τρανζίστορ 100,3 και φτάσαμε στο φινάλε με Δήμο Αναστασιάδη.
1: Εδώ έχουμε σπάσει τα μηνύματα. Ποιο φινάλε?
0: Σπάσαν τα πατώματα που δεν τα περπάτησε. Λοιπόν, έχουμε την Πέμπτη τον FY. Αυτό το ξαναλέμε. Καλεσμένο, οπότε σας περιμένουμε να, έτσι, να το ευχαριστηθούμε όλοι μαζί παρέα.
1: Έτσι.
0: Και μετά την εκπομπή μπορείτε να το δείτε διαθέσιμο και στο YouTube κανάλι μας, το Daily Couscous.
1: Ακριβώς.
0: Εμείς τα λέμε αύριο, 6 ώρα. Λάμπης Δημητριάδης έρχεται στην παρέα σας. Ζήστε με Τρανζίστορ. Έτσι. Καλό μήνα να έχουμε. Φιλιά πολλά.

0: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
1: Κλείνω με την πορνοστάρ Bonnie Blue, η οποία είχε κάνει σεξ με 1057 άντρες, ναι, μέσα σε 12 ώρες. Τι? Γέννησε, θέλω να σου πω.
2: Κάτσε, ρε παιδιά.
1: Γέννησε. Μητέρα για πρώτη φορά έγινε η πορνοστάρ Bonnie Blue. Oh. Τώρα δεν ξέρουμε ποιος είναι ο πατέρας.
2: Bonnie, είπες.
1: Bonnie. Bonnie, συγγνώμη. Κάτι άλλο σκεφτόμουν.
2: Τι άραγε! Επειδή είπε γέννησε, born σκεφτόμουν.
1: Αυτό, ναι, σκεφτόμουν τα αγγλικά. Μπράβο, τόσο ζεστή.
0: Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με το Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
3: Θέλεις οικονομία και στην επιστροφή στο σπίτι. Θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα ή ελιά το κιλό μόνο 11,79. Φέτα pop αμφιλοχία στο κιλό τώρα μόνο 9,45. Και ελληνικά σταφύλια σουλτανίνα το κιλό μόνο 2,49. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
3: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
5: Πλαγκώνα Skincare. Όχι, δεν είναι απλά η κούκλα στην αρχαιότητα. Είναι το μέλλον της επιδερμίδας σου. Και η beauty προϊόντα για σε γάδια στη επιδερμίδα, οικονομικά και κορυφαίας ποιότητας. Plagonaskincare.com και φυσικό κατάστημα Μακρυγιάννη 40, Άνω Ηλιούπολη. Plagona Skincare, η φροντίδα που σου αξίζει. Χονδρική και λιανική.
6: Θέλεις μεταπτυχιακό, θέλεις κύρους, θέλεις Πανεπιστήμιο Φίλιπς. Σπούδασε εξ αποστάσεως στα αναγνωρισμένα από ΔΟΑΤΑΠ και ΑΣΕΠ μεταπτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου Φίλιπς. Παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια, συμβουλευτική των εξαρτήσεων, MBA και άλλες ειδικότητες. Διαθέσιμες υποτροφίες διδάκτρων έως 50%. Μπες philipsuni.gr. Πανεπιστήμιο Φίλιπς. Your University. Your choice. Υποτροφίες περιορισμένου αριθμού θέσεων.
7: Τώρα και νέο μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Ενημερώσου για τα προνομιακά διδάκτρα.
8: Όταν η πόλη ανάβει, η διασκέδαση χτυπάει κόκκινο. Από τις 6 έως τις 13 Σεπτεμβρίου, η 90η ΒΕΘ παρουσιάζει το απόλυτο μουσικό γεγονός. 7 μεγάλα live party με τα κορυφαία ονόματα της ελληνικής σκηνής. Κάθε βράδυ στις 9.30 στο τόξο της ΧΑΜ. Εξασφάλισε το εισιτήριό σου τώρα. Οργάνωση Χελέξπο.
9: Το μουσικό γεγονός που όλοι περιμένατε έρχεται.
10: Είσαι τρελή. Αν περιμένεις.
11: Ο Νίκος Βέρτης στη Θεσσαλονίκη στην Πύλη Αξίου για λίγες μόνο εμφανίσεις.
10: Αν είσαι ένα αστέρι.
11: Νίκος Βέρτης από 11 Σεπτεμβρίου και κάθε Παρασκευή και Σάββατο. Πύλη Αξίου, Γεωργίου Ανδρέου και Ερμιώνης. Κρατήσεις 2310-553-158.
12: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή.
13: Σχολείο Μουστάκας.
12: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στα ανατολικά δίπλα στην IKEA και στα δυτικά τεράστιο παιχνιδάδικο μουστάκας στην αερογέφυρα Σταυρούπολης. 10 λεπτά από το κέντρο.
0: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3. 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
14: Ωραία, μας θέλει. Τον κόσμο ανάποδα γυρνά.

DJ Λάμπης Δημητριάδης. Λάμπης Δημητριάδης. Το τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: τρία δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας. Στον τρανζίστορ 100,3. Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
1: Πέθανε ένας παππούς στο χωριό, αφού τελείωσε εκεί η κηδεία. Ο παπάς σταματάει να πει δύο λόγια για τον αποθανόντα. Ήταν δίκαιος, λέει, τίμιος, καλός άνθρωπος, παρόλο που δεν πατούσε το πόδι του στην εκκλησία. Πετάγε το εγγονός. Ούτε σήμερα θα αρκόταν, πάτερ, εμείς τον φέραμε.
2: Παγωμένο φρούτο που το τρως μέσα στο αμάξι. Έμπνευση της στιγμής, λέει ο Τζόνι, τώρα το σκέφτηκε.
1: Τζόνι, τρομάζω πάρα πολύ. Τι θα ακούς τα αυτιά μου?
2: Καρμπούζι.
1: Να σε πω κάτι. Δεν ήταν κακό αυτό,
2: δεν ήταν κακό.
1: Καρμπούζι.
2: Καλή προσπάθεια.
1: Καρμπούζι.
2: Καρμπούζι.
0: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Swan. Το φαντασμαγορικό υπερθέαμα από την Κίνα που μαγεύει εκατομμύρια θεατές σε όλο τον κόσμο. Μία ανεπανάληπτη εμπειρία γεμάτη εκρηκτικά ακροβατικά, μαγευτική μουσική, εκθαμβωτικές εικόνες και χορογραφίες που κόβουν την ανάσα. Swan. Ένα θέαμα πέρα από κάθε φαντασία. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αποκτήστε τώρα τα εισιτήριά σας στην more.com.
3: Όλοι θέλουν το καλύτερο για το παιδί τους. Να περνά δημιουργικά το χρόνο του σε ένα ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον με εξειδικευμένους παιδαγωγούς. Σε ένα χώρο που σέβονται το παιδί, διδάσκουν τον αθλητισμό και ανακαλύπτουν ταλέντα και κλίσεις. Σε ένα περιβάλλον που δεν λείπει ποτέ ο χορός και η ψυχαγωγία. ΚΔΑΠ Μακεδονικός. Πληροφορίες στο 2310-587-870 ή στο site μας μακεδονικός.gr. Και δωρεάν μέσω ΕΣΠΑ.
0: Λάμπης Δημητριάδης.
4: Λάμπης Δημητριάδης.
0: Στον τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
1: Κλείνω με την πορνοστάρ Bonnie Blue, η οποία είχε κάνει σεξ με 1057 άντρες, ναι, μέσα σε 12 ώρες. Γέννησε, θέλω να σου πω.
2: Κάτσε, ρε παιδιά.
1: Γέννησε. Μητέρα για πρώτη φορά έγινε η πορνοστάρ Bonnie Blue. Τώρα δεν ξέρουμε ποιος είναι ο πατέρας.
2: Bonnie, είπες.
1: Bonnie. Μπόρνη, συγγνώμη. Κάτι άλλο σκεφτόμουν.
2: Τι άραγε! Επειδή είπες γέννησε, μπόρν σκεφτόμουν.
1: Αυτό, ναι, σκεφτόμουν τα αγγλικά. Μπράβο, τόσο ζες.
0: Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
3: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Σουάν. Η πολυβραβευμένη ακροβατική υπερπαραγωγή από την Κίνα που συνδυάζει χορό, θέατρο και απίστευτη δεξιοτεχνία. Μια μεγαλειώδης παραγωγή με εντυπωσιακά ακροβατικά, συγκλονιστικές χορογραφίες και σκηνές που αψηφούν τη βαρύτητα. Σουάν. Το Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το ύψο με

λίγα κι όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω, θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε έναστρω στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
1: Πέθανε ένας παππούς στο χωριό, αφού τελείωσε εκεί η κηδεία. Ο παπάς σταματάει να πει δύο λόγια για τον αποθανόντα. Ήταν δίκαιος, λέει, τίμιος, καλός άνθρωπος, παρόλο που δεν πατούσε το πόδι του στην εκκλησία. Πετάγεται το εγγονός. Ούτε σήμερα θα ερχόταν, πάτερ, εμείς τον φέραμε.
2: Παγωμένο φρούτο που το τρως μέσα στο αμάξι. Έμπνευση της στιγμής, λέει ο Τζόνι, τώρα το σκέφτηκε.
1: Τζόνι, τρομάζω πάρα πολύ. Τι θα ακούς στα αυτιά μου?
2: Καρμπούζι.
1: Να σε πω κάτι. Δεν ήταν κακό αυτό το εμπνεύσκι. Καρμπούζι.
2: Καλή προσπάθεια.
1: Καρμπούζι.
2: Καρμπούζι.
0: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
3: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο, το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγη τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά το Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
4: Νυχτερινό τρανζίστορ. Νυχτερινό τρανζίστορ.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

Τρανζίστορ 100,3. Μόνο εδώ ακούτε 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: 100,3.
1: Παίζει την περισσότερη μουσική.
2: Τρανζίστορ.
3: Το καλύτερο ραδιόφωνο.
4: Για την καλύτερη ελληνική μουσική, μόνο τρανζίστορ.
5: Τρανζίστορ 100,3.
1: Δεν ακούω τίποτα άλλο.

τραγουδάς. Ζεις. Με τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

τρανζίστορ 100,3 τώρα χωράει στη τσέπη σου. Ανακάλυψε τις νέες δωρεάν εφαρμογές για iOS και Android. Τρανζίστορ 100,3. Πάει παντού μαζί σου.

Τρανζίστορ 100,3. Ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Μόνο εδώ ακούτε 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που

Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Όταν ακούω μουσική που μου αρέσει, ξέρω ότι ακούω Τρανζίστορ.
2: Τρανζίστορ, η καλύτερη ελληνική μουσική.
3: Είναι αγαπημένος μου.
4: Τρανζίστορ 100,3.

Ο τρανζίστορ 100,3 τώρα χωράει στη τσέπη σου. Ανακάλυψε τις νέες δωρεάν εφαρμογές για iOS και Android. Τρανζίστορ 100,3. Πάει παντού μαζί σου.

0: σας, είμαι η Μάγδα Ζουλίδου. Αυτή την εβδομάδα το ζούμε με το νέο τραγούδι του Γιάννη Φακίνου, Ραντεβού στο Εκκλησάκι.
1: Είμαι ο Γιάννης Φακίνος και ακούτε το νέο μου τραγούδι στον Τρανζίστορ 100.

0: ζήστο με τρανζίστορ.
1: Εδώ ακούς πάντα τα καλύτερα. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

δική μας είναι σαν τη Θεσσαλονίκη. Έχει ψυχή. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.